0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Σου φέρνα στρίδια από τα σπρονίσι. Σου φτιάχνα τσάι για σένιο, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λεκέ και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να πολυμάσει.

0: είναι το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξοδεύει.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Uno, dos, tres.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο μαζί σου.
1: Σε νύχτισα στην πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κολα...

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει.

εξαντάσεις καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγε.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Σαν ερωτευμένοι πιγκουίνοι είμαστε κι εμείς.
1: Στη είπαμε... Σαντορίνη.
0: Στη Σαντορίνη, και αυτός δεν ήταν βεβαίως ο Βαγγέλης Γερμανός, ήταν ο Δημήτρης Λιάτσος, ο οποίος τα κάνει όλα με τη φωνή.
1: Ήταν πέντε κι αυτός.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εδώ στο
1: γιατί το άλμπουμ λέγεται, να εξηγήσουμε γιατί ναι, το λέμε αυτό. Το άλμπουμ ονομάζεται Εγώ οι πέντε.
0: Εγώ οι πέντε.
1: Ακαπέλα.
0: Ακριβώς. Δεν υπάρχει τίποτα σε. Το μόνο όργανο είναι η φωνή.
1: Από τα πιο ωραία άλμπουμ.
0: Ακριβώς.
1: Που έχουν κυκλοφορήσει και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν είχε συνέχεια σε
0: ναι,
1: αυτό το εγχείρημα.
0: Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό και εγώ στεναχωριέμαι πολύ, γιατί είναι υπερταλαντούχος ο Δημήτρης Λιάτσος. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 στους 90 στη Θεσσαλονίκη και στις κατατόπου συχνότητες. Κάπως έτσι είμαστε εδώ και σήμερα Δευτέρα, κατά μεσής της εβδομάδας του μήνα, Δημήτρη.
1: Ναι, ακριβώς, 15 Ιουνίου, που σημαίνει ότι θα περάσει και αυτός ο μήνας.
0: Δεν θα το καταλάβουμε, θα έρθει ο Ιούλιος, δεν θα το καταλάβουμε, όχι. Πάει και ο Αύγουστος.
1: Εντάξει,
0: και...
1: τουλάχιστον ξέρεις τι μας σώζει.
0: Τι μας σώζει.
1: Μας σώζει εδώ πέρα η παρέα, αυτή η πρωινή παρέα, γιατί αν μπορούσαν να καταλάβουν πόση δύναμη μας δίνουν και εμάς οι ακροατές, τότε θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Και τους ευχαριστούμε που είναι εδώ παρόντες, παρούσες και παρόντες στην καθημερινή αυτή συνάντηση, πρωινή συνάντηση στο δεύτερο πρόγραμμα. Καλώς ορίσατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε κι εμείς και καλώς ορίσατε βεβαίως. Δημήτρης Μηδάνης στο μικρόφωνο.
1: Πες και το άλλο.
0: Μικαέλα Θεοφίλου στο άλλο
1: Πες
0: μικρόφωνο.
1: Και, το άλλο.
0: Και η Χαραγιανοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Και
1: κάπως οι τρεις είμαστε εμείς.
0: Εμείς οι τρεις, οι φίλοι που τρώμε το σταφύλι, και από την άλλη μεριά όλοι εσείς και όλοι μαζί κάνουμε μια μεγάλη παρέα.
1: Σωστά.
0: Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Γιατί, Δημήτρη?
1: Γιατί έχουμε να ακούσουμε πολλά, έχετε να μάθετε περισσότερα. Εμείς τα μάθαμε τα

0: Φαντάσου ότι τώρα είμαστε κάπως στην ακρογιαλιά και ακούμε αυτή την Bossa Nova, έτσι όπως την διασκεύασε ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Ένα τραγούδι του Βαγγέλη Γερμανού. Εδώ ο Ρένος Χαραλαμπίδης ήταν παρέα με την Αλεξάνδρα Κλάδη.
1: Ακριβώς, δεν ήταν μόνος του, αλλά μας πήγε κατευθείαν σε ένα μαγικό νησί, δεν είναι?
0: Γιατί είναι καλοκαίρι.
1: Έτσι ακριβώς. Δημήτρη, να πούμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας, πιστεύεις?
0: Να τους πούμε, γιατί δεν τους γνωρίζουν.
1: Ναι, όσοι
0: και τώρα
1: δεν
0: μας ακούνε όλοι. Είμαστε στο πικ της εκπομπής, οπότε πρέπει να τους πούμε.
1: Ακριβώς. 2, 10, 60, 13, 168 και 169 είναι τα τηλέφωνά μας.
0: Ο άλλος τρόπος?
1: Ο άλλος τρόπος είναι πάρα πολύ απλός. Το Viber είναι ο άλλος τρόπος. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, γράφοντας όμως, αν δεν μας έχετε βρει, στην μπάρα αναζήτησης πρώτα, στην μπάρα αναζήτησης του Viber, δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, 2M, λατινικοί χαρακτήρες. Μας στέλνετε το μήνυμά σας εσείς, λέμε εμείς την καλημέρα μας επίσης και κάπως έτσι ξεκινάει μια ωραία επικοινωνία.
0: Πολύ σωστά.

0: Δημήτρη μου, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, σαν σήμερα το 1996 έφυγε λοιπόν από τη ζωή η βασίλισσα της jazz, μια πολύ σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz. Την είχαν ονομάσει και πρώτη κυρία του τραγουδιού και βασίλισσα φυσικά. Γεννήθηκε στις 25 Απριλίου του 1917 στο Newport News της Virginia. Μεγάλωσε με τη χωρισμένη μητέρα της στη Νέα Υόρκη. Από ήθελε να γίνει χορεύτρια, αλλά την κέρδισε η jazz. Και μετά το θάνατο της μητέρας το 1934 αντιμετώπισε αρκετά ψυχολογικά προβλήματα, επιδεινώθηκαν μετά από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Μην τις αναφέρουμε εδώ πρωί-πρωί.
1: Όχι, αυτές αλλά... όχι.
0: Όχι αυτές, αλλά ας αναφέρουμε ότι μιλάμε για την Έλα Φιτζέραλντ.
1: Και να αναφέρουμε και κάτι ακόμα.
0: Για πες
1: πριν πας στα σοφαλόγια που είπε η Έλα Φιτζέραλντ, ότι ήταν από μόνη της μια κατηγορία στη
0: ακριβώς
1: μουσική και μπορούσε να τραγουδήσει τρεις οκτάβες.
0: Ναι. Τι είπες τώρα. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η σπουδαία κυρία, αυτή η βασίλισσα, είχε πει, επειδή έχει περάσει και πάρα πολύ δύσκολα και είχε λόγο να το πει, απλώς μην τα παρατάς προσπαθώντας να κάνεις αυτό που πραγματικά θέλεις. Όπου υπάρχει αγάπη και έμπνευση, δεν νομίζω ότι μπορείς να κάνεις λάθος.
1: Don't give up λοιπόν.

0: Όμορφα που είναι στο νησί, σε οποιοδήποτε νησί της Ελλάδας είναι όμορφα τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, αφού ζητάς, γιατί έτσι όπως μου το έθεσες θα σου πω ναι, όμορφα είναι.
0: Είναι τώρα
1: το... αρέσει το βουνό μου, τι να κάνω.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι, σκέφτομαι.
1: Όμορφα το... που είναι στο βουνό.
0: Όμορφα που είναι στο βουνό και εμένα μου αρέσει το βουνό. Εμένα μου αρέσει και η πόλη, να σου πω την αλήθεια. Όταν χαράζει όμως σκέφτομαι τι ωραίο κινηματογραφικό τοπίο είναι πάντα ένα νησί.
1: Έχεις μείνει στην ταινία στο Αγκίστρι, θυμάμαι.
0: Πιο αγκί, μόνο στο Αγκίστρι.
1: Σε ποιο άλλο? Εσύ και εγώ με βήμα αργό.
0: Όχι, αυτό με την Χρονοπούλου και τον Κομνηνό που...
1: Α, το Λάκη Κομνηνό.
0: Ναι, που κάπως, πώς το λένε, κυλιόντουσαν στους τοίχους περί αυτό. Πόσα καλοκαίρια που
1: έλεγε. Με το Δάκη, τι ωραία.
0: Και άλλα, πολλά. Τώρα μην με βάζεις να τα θυμάμαι, είναι πάρα πολλά.
1: Όχι, δεν τα θυμάσαι, είναι νωρίς.

0: Πολύ νωρίς θα καούν όλα τα εγκεφαλικά κύτταρα. Ας προχωρήσουμε σε αυτή τη ζωή, λέγοντας ότι είναι Δευτέρα σήμερα. Ναι, και ότι είναι 15 του μηνός, τα είπαμε και πριν, Ιουνίου. Είναι η 166η μέρα του έτους. Ανατολή λίγο ακόμα στις 6 το πρωί είναι, Δημήτρη μου. Δεν έχει αλλάξει κάτι, δηλαδή 20 λεπτά πριν χάραξε. Δύση ηλίου στις 9 παρα 10 το βράδυ. Κοίτα να δεις. Λοιπόν,
1: γίναμε Σουηδία.
0: Γίναμε Σουηδία, γίναμε όλες τις σκανδιναβικές χώρες.
1: Εντάξει,
0: μαζί.
1: Εντάξει, ας πιάσουμε τη Σουηδία.
0: Εντάξει. Χρόνια πολλά να πούμε στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Αύγουστο, αν και
1: γιορτάζουν
0: Ιούνιο.
1: Γιορτάζουν σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι γιορτάζουν Ιούνι.
0: Ιούνι. Όχι. Η Αύγουστη γιορτάζει.
1: Ο Ιούνιος
0: γιορτάζει.
1: Και η Ιούνα.
0: Όχι.
1: Άρα Ιούνι.
0: Όχι. Γιορτάζει ο Αύγουστος και η Αυγούστα. Και ο Αυγουστίνος και η Αυγουστίνα. Και ο Ιερώνυμος ή αλλιώς ο Τζερώνυμο και η Ιερωνύμη.
1: Τι μου θυμίζει τώρα τον Τζερώνυμο Γκρούβι. Γιατί να μην το πούμε.
0: Ας το πούμε. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει πια.
1: Και να υπήρχε τι έγινε. Σιγά, εμείς είμαστε large.
0: Βέβαια.
1: Έξτρα είμαστε, αλλά το είπαμε έτσι.
0: Extra large.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα στις επαιτίες και λοιπά, σε εορτές τι έχουμε. Έχουμε Παγκόσμια ημέρα του ανέμου σήμερα.
1: Ο άνεμος φυσά.
0: Ο άνεμος φυσά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, σε ένα παράλληλο σύμπαν κανονικό, είναι η Εθνική ημέρα αστακού. Είναι αυτή η γαστριμαργική γιορτή με το, για το πανάκριβο αυτό αλίευμα, το οποίο παλαιότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν το θαλασσινό του φτωχού, άκου τώρα, και το αγαπημένο έδεσμα των φυλακισμένων. Άκου. Καλά, εγώ δεν θέλω να φάω αστακό για πάρα πολλούς λόγους, κυρίως...
1: Πες μας ένα λόγο.
0: Κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο βασανίζεται το πλάσμα αυτό για να το φάμε
1: το
0: εμείς.
1: Ζωντα...
0: Ναι, ναι, δεν μπορώ, τρελαίνομαι.
1: Επειδή το έχεις δει, γιατί δεν έχεις δει και στα άλλα και στα ψαράκια πως...
0: Ναι, εντάξει, πας, δεν τα έχω δει
1: γιατί
0: όλα.
1: Γιατί δεν θα
0: αλλά...
1: τρώγες τίποτα στο
0: ναι,
1: τέλος.
0: Αλλά, ναι, δεν
1: το
0: θα
1: καρότο, για φαντάζεις πως βγαίνει από το χώμα θα... και φωνάζει help. Help, it's me, carrot.
0: Δεν είναι το ίδιο. Με αυτόν όμως τον τρόπο θα άνοιγα το στόμα μου στο βοριά για να θρεφτώ.

0: Ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια, Δημήτρη.
1: Να, είναι το Χρυσοπράσινο Φύλλο. Πες μας, ποιος του έγραψε τους στίχους, Μικάλα μου?
0: Ο Λεωνίδας Μαλένης.
1: Σπουδαίος συγγραφέας.
0: Και δημοσιογράφος και στιχουργός και ποιητής φυσικά. Σε μουσική φυσικά του Μίκη Θεοδωράκη. Ένα τραγούδι που το επέλεξε ο Δημήτρης. Δημήτρη μου, για ποιο λόγο?
1: Να πούμε καταρχάς ότι μέσα από τους στίχους του ποιητή εδώ αναδεικνύεται η φυσική ομορφιά της αγαπημένης μας Κύπρου. Ωστόσο, η πραγματικότητα της σύγχρονης Κύπρου είναι γεμάτη προκλήσεις και προβλήματα, με την πολιτική διαφθορά να αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές πληγές της. Αναλογιζόμενος λοιπόν τις διάφορες προκλήσεις και την διαρκή δυναμία των εκάστοτε κυβερνώντων να λύσουν τα προβλήματα που υπάρχουν τόσα χρόνια στο νησί, δημιουργήθηκε το Χρυσοπράσινο Φύλλο. Μια μέρα λοιπόν σαν αυτή, το 1878, βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530. Τώρα, επίσης το σαν σήμερα, μια μέρα σαν αυτή, το 1885, ιδρύεται στον Πειραιά Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα, ενώ το 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με την πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Μια μέρα σαν αυτή επίσης, το 1843 γεννιέται ο Νορβηγός συνθέτης ο Έντβαρντ Γκρίγκ, ενώ μια μέρα σαν αυτή, το 1994, φεύγει από τη ζωή ο λατρεμένος Έλληνας συνθέτης ο Μάνος Χατζηδάκης.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε.

0: 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Και μη γιατί.
1: Τόσο ωραίο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Τόσο ωραίο τραγούδι και τόσο ταιριαστό με αυτά που έχουμε να πούμε στο δεύτερο ημίωρο.
0: Και τόσο ωραία η φωνή του.
1: Και τόσο πάντα. Πάντα. Είναι καλοδιατηρημένη μέχρι σήμερα, μία από τις πιο.
0: Μας έχει σεβαστεί και ο ίδιος και η φωνή του τον έχει σεβαστεί.
1: Και ο ίδιος έχει σεβαστεί τη φωνή του επίσης. Γιατί ναι. Και αυτό παίζει. Λοιπόν, με αυτά τα λόγια μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο, Δημήτρη μου, αυτή εδώ τη.
0: Δημήτρη μου, με ιδάνη μου, ναι, Μικαέλα, Θεοφίλου μου.
1: Μικαέλα μου, Θεοφίλου μου. Και χαρά μου, Γιανοπούλου μου. Και κάπως έτσι θα, θα πάμε στις ειδήσεις, Δημήτρη μου.
0: Ναι, ναι, γέλασα, η αλήθεια είναι, ακούγοντας το πρωί καθώς ερχόμουν τις ειδήσεις, για τον τρόπο που αντιμετώπισε ο Ντόναλντ Τραμπ την συμφωνία.
1: Εντάξει.
0: Τα καταφέραμε, είπε, αφού κατέστρεψε το μισό σύμπαν και δεν κατάφερε τίποτα και ουσιαστικά είπαν το ναι οι Ιρανοί, είπε τα καταφέραμε.
1: Τα καταφέραμε και επίσης μετά από 38 φορές που έχει πει ότι, ότι έχει.
0: Ελπίζω να σταματήσει εδώ το μέτρημα,
1: ναι.
0: Στις 38.
1: Λοιπόν, για την Παρασκευή θα υπογράψουν. Έχουμε ακόμα δηλαδή, το ότι έγινε τώρα δεν σημαίνει
0: γιατί
1: κάτι.
0: Γιατί πρέπει να βγάλουν τις νάρκες από τα στενά του Ορμούζ, οπότε θα πάρει χρόνο όλο αυτό.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις ειδήσεις. Τι λες?
0: Ναι, που είναι ευχάριστη να την πεις.
1: Ναι, αμέ.
0: Ή να την πω.
1: Ό,τι θες. Πες.
0: Οι κυρίες προηγούνται.
1: Ευχαριστώ. Η Συμφωνία Ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοινώθηκε επίσημα, προβλέποντας άμεση και μόνιμη πάυση όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Μέσα στην εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν τεχνικές συνομιλίες για την οριστικοποίηση του κειμένου, ενώ η επίσημη υπογραφή έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιουνίου στη Γενέβη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε τη συμφωνία και ανακοίνωσε την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς, αποκαθιστώντας την ελεύθερη ναυσιπλοεία και τη ροή του πετρελαίου, η οποία όμως θα γίνει μόλις υπογραφούν τα χαρτιά.
0: Έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία, όπως σου είπα, για να βγάλουν τις νάρκες. Είδες τι γίνεται εκεί που ο Καποδίστριας βοήθησε αυτόν τον τόπο, στην Ελβετία.
1: Ναι.
0: Και εδώ πέρα δεν καταφέραμε να τον αφήσουμε τον Καποδίστρια να βοηθήσει αυτό εδώ τον τόπο.
1: Τον δύσμυρο τόπο. Λοιπόν, για πάμε.
0: Οι Ιρανικές λοιπόν ένοπλες δυνάμεις, καθώς λέγαμε και νωρίτερα, δήλωσαν ότι ταπείνωσαν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την ανακοίνωση συμφωνίας για άμεσο τερματισμό της σύγκρουσης. Σύμφωνα με το Ιρανικό Γενικό Επιτελείο, οι Ιρανικές δυνάμεις μέσω της επιβολής της θεϊκής και σιδεράς τους βούλησης στους ταπεινωμένους Αμερικανούς και σιωνιστικούς εχθρούς απέδειξαν με ισχύ ότι ο αντίπαλος δεν έχει άλλη επιλογή πέρα από την αποδοχή της ήττας και της παράδοσης.
1: Μάλιστα. Εμείς θα πάμε στα εγχώρια τώρα, γιατί η δικογραφή για τις πολεοδομίες αποκαλύπτει εκτεταμένο δίκτυο διαφθοράς με εμπλεκόμενους να χρησιμοποιούν κωδικές λέξεις όπως καφές και εργαλεία για μίζες. Στο επίκεντρο βρίσκεται.
0: Για περίμενε, στάσου, καφές και εργαλεία.
1: Καφές και εργαλεία.
0: Δηλαδή όταν σου λέω.
1: Θέλω λίγο καφέ.
0: Θέλω καφέ.
1: Τι μπορεί να εννοούν

0: Συνήθις ύποπτη, Χρήστος Θηβαίος, αγαπημένο τραγούδι.
1: Μέρες αδέσποτες.
0: Και πόσο... Δεν τα ακούν πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια.
1: Όχι,
0: αυτό
1: δεν...
0: να

0: η οποία φέρεται να παραλάμβανε χρήματα για την έκδοση παράτυπων αδειών. Παράλληλα, καταγράφονται και προσπάθειες επηρεασμού της δικαιοσύνης και ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς και παρεμβάσεις για την νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών.
1: Ξεκινά σήμερα ο έλεγχος της επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, το οποίο επιδοτεί έως και το 95% του κόστου της ανακαίνησης παλαιών κατοικιών που θα διατεθούν προς ενοικίαση για τουλάχιστον 5 χρόνια. Παράλληλα, σε περίπου 2 μήνες αναμένεται να ανοίξει ένα νέο πρόγραμμα, το Ανακαινίζω, για ιδιοκατοίκηση με επιδοτήσεις μάλιστα από 70 έως 95% για επισκευές και ενεργειακές αναβαθμίσεις, δίνοντας έμφαση σε νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

0: Τι ωραίο τραγούδι, πόσο μου αρέσει.
1: Από το άλμπουμ Παράξενο Φως είναι, δηλαδή το 2000. Αυτό είναι όλο Χάρης Αλεξίου το τραγούδι. Να με καλά, να σε καλά, να σε αγαπώ. Να. Τι άλλο θέλουμε σε αυτή τη ζωή?
0: Να μην βρισκόμαστε στην ουρά που λέει μέσα.
1: Έτσι,
0: αλλά
1: ακριβώς.
0: Τι, και αν βρισκόμαστε, εμείς και αυτό σκεφτόμαστε. Την αγάπη. Αν σε αγαπώ, με αγαπάς, θα γίνει με εμάς.
1: Και κάπου αλλάζουμε τραγούδι. Λοιπόν, εμείς κάπως έτσι τώρα θα πάμε. Δεν ξέρω.
0: Πού θα με πας,
1: πάω. Θα σε πάω. Είδες εχθές τον αγώνα Γερμανία Κουρασάο?
0: Ναι, το είδα.
1: Τον είδες.
0: Και στεναχωρήθηκα λίγο, γιατί δεν τους άφησαν οι άτιμοι Γερμανοί να βάλουν και ένα ακόμα γκολ, να έχουν τουλάχιστον δύο.
1: Αλλά
0: Κουρασανοί.
1: Οι κουρασανοί να λέγονται.
0: Πώς να λέγονται?
1: Κουρασανοί.
0: Κουρασανοί είναι.

0: είναι ιρανικό βρεσί.
1: Σωστό γι' αυτό, βεβαίως.
0: Γι' αυτό δεν ταιριάζει με την ισπανική απικία.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάντως ζούμε μια μοναδική ποδοσφαιρική στιγμή, να το πούμε, γιατί στην ιστορική πρεμιέρα του στο Μουντιάλ, οι παίκτες του Κουρασάο πέτυχαν το απόλυτο θαύμα, ισοφαρίζοντας προσωρινά φυσικά, γιατί το 7-1 δεν αφήνει περιθώριο για ισοφάριση, αναγκάζοντας τον κόσμο ολόκληρο και τους φιλάθλους να μιλούν για τη στιγμή που μια μικρή νησιωτική χώρα της Καραϊβικής σκόραρε την παγκόσμια πρωταθλήτρια και για 38 λεπτά κράτησε το χρυσό αυτό γκολ και ισοφάρισε, ήταν 1-1 για πολλή ώρα το Γερμανία Κουρασάο. Δηλαδή για 38 λεπτά, δεν το λες λίγο.
0: Εμείς να τους πούμε μπράβο για την προσπάθειά τους. Ας μείνουμε σε αυτό. Αλήθεια.
1: Αλλά εμείς τώρα.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Μέχρι να συμβεί το Μουντιάλ τώρα, το φετινό, το είχαμε λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού μας το Κουρασάο, όχι και καθόλου, ας πούμε.
0: Καλά, είναι όπως έχουν οι ξένοι την Ελλάδα που σου λένε πού είναι η Ελλάδα.
1: Εντάξει, δεν το έχουν έτσι πια. Είμαστε μέσα στο διεθνή χάρτη. Εντάξει, τώρα δεν είμαστε στο Κουρασάο.
0: Για κάποιους άλλους ανθρώπους δεν ξέρουν καν πού βρισκόμαστε. Και τι γλώσσα μιλάμε.
1: Οι Αμερικανοί είναι αυτοί. Να σου το πω έτσι πολύ απλά.
0: Τι ξέρω, ο Ντόναλτ.
1: Ναι, ο Ντόναλτ σίγουρα και ο Ντακ.
0: Ντίτα. Από το BB. Πες μου τώρα αυτό. Το BB πώς έχει βγει. Το BB που λέει το Νετανιάχου BB.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα. Από τον Μπέντζαμιν, νομίζω.
0: Ναι, το B, το δεύτερο BB.
1: Δεν ξέρω. Θα μας πούνε,
0: Ωραία, συνέχισε τώρα, γιατί σου έκοψε το θέμα και είναι τόσο σημαντικό. Πες μου.
1: Είναι σημαντικό, γιατί είναι ένα μικρό έτσι νησιωτικό, εξωτικό νησί.
0: Σε αντίθεση με εμάς που είμαστε τεράστιοι.
1: Ναι, μπροστά σε
0: στο
1: εμάς,
0: Κουρασάο, ναι.
1: Που βρίσκεται λοιπόν το Κουρασάο στην Καραϊβική για την ακρίβεια και τα περισσότερο έτσι το γνωρίσαμε ως ποτό, αν θέλεις να ξέρεις. Το Blue Curaçao ήταν στα μπαρ της εποχής του 80 και του 90. Ήταν παντού, ήταν ένα κοκτέιλ με πολύχρωμα καλαμάκια.
0: Μια χαρά είναι, καλύτερα κοκτέιλ παρά Greek salad.
1: Έτσι ακριβώς, για ολόκληρη γενιά λοιπόν το όνομα Curaçao. Και εγώ τώρα έτσι που το λες, ταυτίστηκε περισσότερο με το διάσημο μπλε λικέρ παρά με τον πραγματικό τόπο από τον οποίο προέρχονταν. Κι όμως, απίσω από το ποτό αυτό, υπάρχει αυτό το μικρό νησί της Καραϊβικής με μια ιστορία που ξεκινά αιώνες πριν, πολύ πριν από την εφεύρεση αυτών των κοκτέιλ, θέλω να σου πω. Το Κουρασάο και η εθνική ομάδα του οποίου σήμερα εχθές συγκρούστηκε με την Γερμανία είναι ένα τροπικό νησί που βρίσκεται στη Νότια Καραϊβική θάλασσα, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια από τις ακτές της Βενεζουέλας, και μαζί με την Αρούμπα και τον Μπονέρ σχηματίζουν τα λεγόμενα νησιά ABC, από τα αρχικά των τριών νησιών της Ολλανδικής Καραϊβικής. Τι σου θύμισα?
0: Μου θύμισε στην ταινία, μωρέ, το Αρούμπα, Τζαμέικα. Το θυμάσαι? Καλοκαιρινό.
1: Ποιο είναι αυτό το τραγούδι?
0: Από το κοκτέιλ, την ταινία. Κοίτα να δεις τώρα, έλα, είναι η κόλλησα, με κόλλησες.
1: Εγώ σε κόλλησα.
0: Οι Beach Boys είναι.
1: Ναι.
0: Beach Boys, βρες. Ψάξε να βρες. Αρούμπα, Τζαμέικα, Κάμπον. Τζουμέρκα. Θα το λέω. Γιατί?
1: Το κόκομο είναι, Δημήτρη μου. Και αυτό θα βάλουμε αυτή τη στιγμή.
0: Και λέω όλα τα νησάκια. Πάμε.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

0: Αυτή είναι η νέα μας αποκλειστικότητα. Στέφανος Κουρκουλής, στη μουσική και η ερμηνεία δική του. Γερασιμός Ανδρεάτος.
1: Ευαγγελάτος.
0: Κοντά έπεσα. Ευαγγελάτος, από το ίδιο νησί είναι και οι δυο τους. Γερασιμός Ευαγγελάτος στίχους από τον Άγιο Έρωτα. Αυτή είναι η νέα λοιπόν αποκλειστικότητα στο δεύτερο πρόγραμμα. Θα τα ακούτε καθημερινά σε όλες σχεδόν τις εκπομπές.
1: Τι ωραίο τραγούδι, και έτσι κάπως λέει ολοκληρώνεται και ο κύκλος του Άγιου Έρωτα με αυτό το τραγούδι της σειράς που για δύο τηλεοπτικές σεζόν καθήλωσε το κοινό. Η αλήθεια είναι ότι το βλέπω κι εγώ και μπορώ να σου πω μέχρι στιγμής τι έχει γίνει, αλλά δεν θα σου πω. Να κάτσει να το δεις άμα θες.
0: Ναι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το βιβλίο. Τι λες?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Άγκαθα Κριστί, η Μητελές Πορτρέτο. Το βιβλίο κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Γνωστή είναι η Άγκαθα Κρίστη για τα ευφυΐ αστυνομικά της. Έγραψε επίσης και για εγκλήματα της καρδιάς, 6 γλυκόπικρα και βαθιά προσωπικά μυθιστορήματα, εξίσου συναρπαστικά και αξέχαστα με τα καλύτερα έργα της. Το ημιτελές πορτρέτο λοιπόν είναι ένα από αυτά. Κυκλοφόρει, όπως είπαμε, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Θα δώσουμε αντίτυπα. Με ποιο τρόπο?
1: Θα δώσουμε αντίτυπα με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο. Viber, στέλνετε τώρα το μήνυμά σας γράφοντας Αγκάθα, γράφοντας ημιτελές, πορτρέτο, ό,τι θέλετε εσείς. Στέλνετε βεβαίως το κινητό σας τηλέφωνο, το ονοματεπώνυμό σας και την περιοχή που μας στέλνετε το μήνυμα στο Viber.
0: Αριθμό του κινητού, να μας στέλνει το κινητό τους, γιατί μπορεί να είναι παλιό και να μην... θα πρέπει να κάνουμε αναβάθμιση, Μιχαέλα.
1: Μπράβο Δημήτρη μου, καλά που το δήλωσες αυτό. Λοιπόν, και όπως αντιλαμβάνεστε, αμέσως μετά θα κάνουμε την κλήρωση. Και όπως αντιλαμβάνεστε, ένας είναι αυτός που θα σας πάρει τηλέφωνο. Ποιος?
0: Ο Μιμίκος, ο γιατρός.

0: αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το «Τόσα καλοκαίρια Δημήτρη», που λέει εκτός από όλα τα άλλα, γιατί λέει «καλοκαίρια». Και εγώ τώρα
1: έτσι έλεγαν, μιλούσαν ξενικά παλιά.
0: «Καλοκαίρια». Και εγώ θα σε πάω σε μία λέξη που λέγεται «ανάρια».
1: «Ανάρια».
0: «Ανάρια».
1: «Ανάρια» τι σημαίνει?
0: «Ανάρια» σημαίνει ότι δεν με κοιτάς. «Ανάρια» με κοιτάς.
1: «Δεν με κοιτάς».
0: «Ανάρια» με κοιτάς.
1: «Με κοιτάς σπάνια».
0: Μπράβο Δημήτρη.
1: Άντε.
0: Μπράβο Δημήτρη. Άντε. Το κατάλαβες. Λοιπόν, «με κοιτάς ανάρια» λοιπόν δηλώνει ότι κάτι συμβαίνει σε αραιά.
1: Αραιά χωρί... και πού.
0: Αραιά και πού.
1: Είδες.
0: Μπράβο Δημήτρη.
1: Έτσι, δεν χρησιμοποιείται. Θα σου λέω τώρα «με κοιτάς ανάρια». Και
0: κοιτά...
1: τα ακούς σενάρια εσύ.
0: Ναι, και με κοιτάς ανάρια τα καλοκαίρια.
1: Okay.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Κυριακή, 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία «Κοντσερτάντε» του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβγεράτος, βιόλα. Μουσική Διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών.
5: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: θυμάμαι ότι μου είχες πει σε αυτήν εδώ την εκπομπή που τώρα είμαστε εδώ και τα λέμε, μου είχες πει ότι είχες ακούσει τις πρώτες νότες από αυτό εδώ το τραγούδι το ολοκένουριο της Νατάσας Μποφίλιου.
1: Και τώρα το έχουμε ολόκληρο.
0: Και τώρα το έχουμε ολόκληρο. Τι φανταστικό τραγούδι έγραψαν.
1: Παίζει να είμαστε και οι πρώτοι που το έχουν παίξει.
0: Αλήθεια. Βέβαια.
1: Ναι.
0: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Θέμης Καραμουράτηδης φυσικά πίσω από το τραγούδι. Με ένα διάλειμμα που είχαν κάνει.
1: Διάλειμμα δεν κάνουν ποτέ.
0: Δεν κάνουν.
1: Όχι.
0: Τίποτα.
1: Αφού συνεργάζονται και σε συναυλίες, συνεργάζονται. Δεν σταματάνε. Απλά συνεργάζονται και με άλλους.
0: Αυτό. Με το Μανώλη Φάμελο για το όλα μπροστά. Όλα είναι μπροστά. Τώρα όλα τέλεια. Έτσι λέγεται.
1: Όλα τέλεια. Όλα είναι μπροστά και πραγματικά τώρα. Τριλογία πρέπει να γίνει.
0: Με το όλα.
1: Ναι.
0: Θα βρούμε και κάτι ακόμα. Λοιπόν, Δημήτρη.
1: Είναι 7 λεπτά μετά τις 7.
0: Κανονικά και με τον νόμο.
1: Είσαι στο δεύτερο πρόγραμμα.
0: Βεβαίως.
1: Κάθε πρωί για 2 ώρες από τις 6 ως τις 8. Είναι η Μικαέλα Θεοφίλου στο ένα μικρόφωνο, ο Δημήτρης Μαϊδάνης στο άλλο μικρόφωνο. Χαρά Γιαννοπούλου στη φροντίδα του ήχου και όλοι εσείς εδώ, αυτό το πρωινό της Δευτέρας.
0: Και είστε πολύ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε ξυπνήσει από νωρίς και κάνουμε παρέα πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Απαντήσαμε νομίζω στα περισσότερα. Πάμε να απαντήσουμε και στα υπόλοιπα μέχρι να παίξει αυτό το τραγούδι. Ως και η θάλασσα, Ελεονόρα Ζουγανέλη.

0: Άστο πια, μου το χάλασες ως και οι θάλασσες εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μη με κοιτάς έτσι περίεργα.
1: Πώς να σε κοιτάξω, παιδί μου, πώς
0: λοιπόν,
1: να σε κοιτάξω.
0: Δημήτρη,
1: Μικαέλα.
0: Στο συζητάγαμε και εκτός αέρα και από χθες το συζητάγαμε δηλαδή. Ναι. Πόσο πολύ έτσι με έχει στεναχωρέσει από όλη αυτή του πολύ αγαπημένου μου ζωγράφου, εικαστικού, καλλιτέχνη. Ένας ζωγράφος που αυτό που έτσι τον έχει καθορίσει, ας πούμε, και σαν απόφθεγμα ζωής, είναι ότι δεν άφησε ποτέ κανένα να του ακυρώσει την άνοιξη.
1: Μιλάμε για τον David Hockney.
0: Ακριβώς. Ο οποίος έφυγε στις 11 Ιουνίου στα 89 του χρόνια, και μάλιστα αυτήν την άνοιξη, την άνοιξη μάλλον του 2025, η πρόσωψη του Φοντασιόν Louis Vuitton στο δυτικό Παρίσι φωτίστηκε με μία φράση γραμμένη στον αδέξιο και παιδικό σχεδόν γραφικό χαρακτήρα ενός 87χρονου τότε, του David Hockney, ο οποίος είχε πει, στα αγγλικά το είχε γράψει, αλλά εμείς θα το πούμε στα ελληνικά, να θυμάσαι την άνοιξη, δεν μπορούν να την ακυρώσουν.
1: Μέσα σε 11 αίθουσες του κτηρίου του Frank Gehry κρέμονταν περισσότερα από 400 έργα από το 1955 έως το 2025. Ο ίδιος ο Hockney είπε ότι η έκθεση σήμαινε για εκείνον πάρα πολλά, επειδή ήταν η μεγαλύτερη που του είχε γίνει ποτέ.
0: Να πούμε ότι το έργο του David Hockney, που γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, εστιάζει στην καθημερινότητα, στο φως, στο νερό, στην οικειότητα των ανθρωπίνων σχέσεων. Επαναπροσδιορίσε πάρα πολύ τη σύγχρονη τέχνη, και να πούμε επίσης ότι εστίαζε και στη χαρά. Και μάλιστα στα πρώτα του έργα έβαλε ανοιχτά στο επίκεντρο την ομοφιλοφιλία, σε μια εποχή που ήταν ακόμα ποινικοποιημένη στην Βρετανία. Και αντιμετώπισε αυτήν ακριβώς αυτό το επίκεντρο που είχε δώσει στην ομοφιλοφιλία με ειλικρίνεια, με χιούμορ και με τόλμη. Εκεί λοιπόν μετακόμισε κάποια στιγμή στην Καλιφόρνια, εκεί βρήκε το φως, εκεί βρήκε τα χρώματα, εκεί βρήκε την αίσθηση της ελευθερίας που καθόρισαν και την εικαστική του ταυτότητα, με έργα ορόσημα όπως το A Bigger's Plus και τις πισίνες του Λος Άντζελες. Και μάλιστα προς το τέλος της ζωής του, όταν τον είχαν ρωτήσει, είχε πει ότι θα συνεχίσει να εργάζεται, επιμένοντας ότι δεν βγαίνει στη σύνταξη από την τέχνη μέχρι το τέλος και μέχρι να πέσεις.

0: Μάνος Χατζηδάκης, και θα κρατώ πάντα καλά φυλαγμένο μέσα μου αυτή τη φράση: όταν συνηθίζει το τέρας αρχίζει να του μοιάζεις.
1: Ναι. Βεβαίως, και αυτό νομίζω ότι είναι μία φράση που μας συνοδεύει στην καθημερινότητά μας, αν το σκεφτείς. Αν σκεφτείς δηλαδή πόσα πράγματα μας κάνουν καθημερινά να προσπαθούμε και να αντιστεκόμαστε να μην τα συνηθίσουμε.
0: Αλλά τελικά τα συνηθίζουμε.
1: Αλλά δυστυχώς τα συνηθίζουμε.
0: Γεννήθηκε στην Ξάνθη.
1: Ναι.
0: Τον Οκτώβριο του 1925, γιος του δικηγόρου Γεώργιου Χατζηδάκη και της Αλίκης Αρβανιτίδου, μετακόμισε μόνιμα στην Αθήνα το 1932 με τη μητέρα και την αδελφή του μετά το διαζύγιο των γονιών του. Η αγάπη του για τη μουσική τεράστια, και η δική μας τεράστια για αυτόν.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έχω βρει μία ιστορία, ένα κείμενο του Αντώνη Μποσκοίτη. Είναι μία ιστορία που επιβεβαιώνει ότι είναι αληθινή, και έχει γίνει και διήγημα από το σκηνοθέτη Λάκη Παπαστάθη. Κάποτε ένας μεσήλικας κύριος, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του, άκουσε θόρυβο. Κατάλαβε πως ήταν ληστής μέσα. Αμέσως είδε να έχει κάνει φτερά το ολοκένουργιο πανάκριβο στερεοφωνικό του. Βγήκε στο μπαλκόνι και αντίκρισε το ληστή, ένα νεαρό παρία της ζωής, να ακροβατεί στη μεσοτυχία με το διπλανό διαμέρισμα και με το στερεοφωνικό στα χέρια του. Έκανε ησυχία για να μην τον τρομάξει και πες και σκοτωθεί. Ο νεαρός εισβολέας, πράγματι, σαν είδε τον ιδιοκτήτη, έπεσε στο κενό, ευτυχώς από μικρό ύψος. Έντρομος ο ιδιοκτήτης, τηλεφώνησε αμέσως στις πρώτες βοήθειες και έπειτα πήγε γρήγορα κάτω να δει σε τι κατάσταση βρισκόταν ο κλέφτης. Το ρώτησε αν είναι καλά. Τον συνόδευσε στο νοσοκομείο με το νοσοκομιακό όχημα. Στους γιατρούς που τον ρώτησαν από πού ήξερε τον νεαρό τραυματία, απάντησε: είναι συγγενής μου. Όλη την ώρα, και αφού οι γιατροί ενημέρωσαν πως δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, εκείνος του χάιδευε το κεφάλι. Τον ρωτούσαν αν είναι μόνος του στον κόσμο, αν έχει οικογένεια, και αισθανόταν περίεργα ο νεαρός, και όμορφα όμως, παρά το φόβο που πέρασε. Και στο τέλος ο ιδιοκτήτης του είπε: πάρε αυτά για μόλις βγεις από εδώ μέσα. Του έδωσε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό και έφυγε έχοντας ήδη ξημερώσει. Πολλά χρόνια πέρασαν από αυτή την ιστορία. Τον ιδιοκτήτη συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία στην Παιανία μουσικοί, τραγουδιστές και οι ελίτες κοινωνίας. Φυσικά μιλάμε για τον Μάνο Χατζηδάκη. Όταν όλοι έφυγαν και το κημητήριο ερήμωσε, ένας νεαρός άντρας πλησίασε το φρεσκό σκαμμένο τάφο και έκλαψε με λυγμούς. Ήταν εκείνος ο ληστής, ο παρείας, ο κλέφτης, ο περιθωριακός, που δεν είχε ξεχάσει αυτό το φέρσιμο του Μάνου Χατζηδάκη στη δυσκολότερη ίσως στιγμή της τεραγμένης ζωής του.
0: Ένα από τα κατασταλάγματα του Μάνου Χατζηδάκη είναι αυτό που λέει: πιστεύω στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει και όχι σε αυτό που μας διασκεδάζει και μας κολακεύει εις τα βιαίως αποκτηθήσας συνήθειές μας.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Αυτός είναι ο Μάνος Χατζηδάκης, ο αριστερός της δεξιάς, όπως αυτό προσδιοριζόταν. Πέθανε μια μέρα σαν αυτή, τον Ιούνιο του 1994, μια μέρα σαν σήμερα, από οξύ πνευμονικό είδημα. Όπως επιθυμούσε ο ίδιος, στην κηδεία του, που έγινε στην Παιανία, όπως είπαμε και νωρίτερα, δεν παρευρέθηκαν τηλεοπτικά συνεργεία και φωτορεπόρτερ.
2: Είχε πει, μάλιστα, έτσι για να... γιατί έχει να κάνει και με το τέλος της ζωής του, είχε πει ότι αν ξαναρχόμουν στον κόσμο θα ήταν για να κάνω έρωτα, και για το μόνο που θα λυπηθώ όταν θα φύγω θα είναι για τον έρωτα που θα χάσω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου με άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει, λέει χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Η υπογραφή στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Πτώση άνω 4% στις τιμές του πετρελαίου. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Καθησυχαστική σεισμολόγη μετά τα 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκαν στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Υπομερικό έλεγχο πυρκαγιά σε εμπορικό κτίριο στην Ομόνια. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε Κίεβο και Χάρκοβο, 9 νεκροί και ζημιές σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολλημητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: θύμισε το δρόμο στα, με τα Χάλκινα του Μανώλη Μητσιά. Είναι η νέα αποκλειστικότητα επίσης στο δεύτερο πρόγραμμα. Αγαπημένο καινούριο τραγούδι από το Μανώλη Μητσιά. Τους στίχους έχει γράψει η Ιωάννα
1: Κολιανίτη. Και βεβαίως τη μουσική. Και αυτό είναι το ωραίο και το συγκινητικό, θα έλεγα, για αυτή τη συνεργασία. Είναι ο γιος του, ο Μίλτος Μητσιάς, ο οποίος έχει γράψει τη μουσική. Τι ωραία. Εδώ είμαστε λοιπόν αποκλειστικά στο. Ακούτε το Μανώλη Μητσιά στο δεύτερο πρόγραμμα. Εδώ είναι και ακούτε αποκλειστικά και εμάς, Δημήτρη Μεϊδάνη, έτσι δεν είναι?
0: Αποκλειστικά εδώ, ναι, δεν έχουμε αλλάξει ακόμα στέγη.
1: Ναι, ναι. Δημήτρης Μεϊδάνης στο ένα μικρόφωνο, Μικάλα Θεοφίλου στο άλλο μικρόφωνο και η Χαραγιανοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Λοιπόν, θα πάμε θέατρο, τι λες?
0: Πάμε θέατρο.
1: Λοιπόν, θα πάμε στην πιο εκρηκτική παρέα του καλοκαιριού που εισβάλλει στο Άλσος, γιατί οι Τετάρτες επιστρέφουν και γίνονται ένας καλοκαιρινός θεσμός. Ήδη από την προηγούμενη Τετάρτη, αλλά και κάθε Τετάρτη, στο θέατρο Άλσος, εκεί μεταμορφώνεται ο χώρος και προσφέρει σε όλους εμάς βραδιές κωμωδίας. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν η αφρόκρεμα της σάτυρας και του stand-up, αλλά και της κωμωδίας, συναντιέται κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεο? Μιλάμε για την Ανατίναξε, την Ανθισμένη Αμυγδαλιά, έτσι λέγεται, με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως το Θοδωρή Αθερίδη, την Κατερίνα Βρανά, τη Χρυσίδα Γκαγκούτη, τον Λευτέρη Λευτερίου, τον Αντώνη Κρόμπα, τη Δέσποινα Πολυκανδρίτου, τον Ορέστη Τζιόβα, τον Θανάση Τσαλταμπάση, την Ελένη Χαραλαμπούδη, τον Γιώργο Χατζηπαύλου, μια ομάδα φύση και θέση κωμικών που ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν ραντεβού μέσω εβδομάδα κατά καλό καιρό για σάτυρα και γέλιο με ό,τι προκαλεί το βίο μας. Πώς είναι οι τρόποι για να διεκδικήσουν διπλές προσκλήσεις για αυτή την Τετάρτη στις 8:30, Δημήτρη μου?
0: Φυσικά στέλνοντας μήνυμα στο Viber, ονοματεπώνυμο, τη λέξη θέατρο θα γράψετε, αριθμό κινητού, θα γίνει κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Οι νικητές θα ενημερωθούν από τη Μικαέλα, θα σας στείλει μήνυμα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

0: Από το soundtrack της ταινίας του Εμίρ Κουστουρίτσα, Arizona Dream, αυτός ήταν ο Iggy Pop, διαχειρός φυσικά Goran Brekovich. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Δημήτρη, και έχω μία είδηση η οποία δεν ξέρω τώρα, δεν είναι καλή είδηση, αλλά πρέπει να την πούμε και πρέπει να την πούμε για ένα λόγο παραπάνω, μπας και αλλάξει κάτι. Διαβάζω λοιπόν τον τίτλο αυτής της είδησης που λέει ότι αυξήθηκαν οι άστεγοι στην Αθήνα. Και μάλιστα από ό,τι φαίνεται από το προφίλ των ανθρώπων που μένουν στο δρόμο, οι περισσότεροι είναι Έλληνες. Το διαβάζω από το in.gr που παρουσιάζει και τα πρώτα αποτελέσματα της καταγραφής των αστέγων στο Δήμο Αθηναίων από το περασμένο Οκτώβριο. Αυξήθηκε η σκληρή αστεγία κιόλας, περισσότεροι Έλληνες σε σχέση με το 2018, και όπως λέει και ο επικεφαλής της έρευνας αυτής, η καταγραφή έμεινε στα μισά, ο αριθμός είναι μικρότερος του πραγματικού. Αυτά λέει ο καθηγητής Κώστας Δημουλάς. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη εικόνα των αποτελεσμάτων της καταγραφής των αστέγων στο Δήμο της Αθήνας, και είναι μια καταγραφή που δεν ξέρω και πώς να τη χαρακτηρίσω. Δηλαδή, μόνο δυσάρεστο ακούγεται αυτό. Πολλαπλασιάζονται οι Έλληνες που λόγω της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα διαβιούν στους δρόμους. Θέλω να σου πω, Δημήτρη. Και μάλιστα αρκετούς από αυτούς, καινούριους από αυτούς, γιατί η αλήθεια είναι ότι συναντάμε και στο Κουκάκι, εκεί κάτω από την Ακρόπολη, αρκετούς εκεί στο Φιλοπάπου, έχουν αυξηθεί και εκεί.
1: Και μετά από αυτή την είδηση να πούμε μία άλλη, ότι τα πλέον πρόσφατα στοιχεία από το Υπουργείο Εσωτερικών αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική δημογραφική εικόνα για τη χώρα, με τις γεννήσεις να συγκεντρώνονται σε ολοένα και λιγότερες περιοχές και μεγάλο τμήμα της

0: Κράτες να εμφανίζει μηδενική δραστηριότητα. Περιοχές λοιπόν χωρίς νεογέννητα και πόλεις που σηκώνουν τις γεννήσεις. Κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι πάει το πράγμα.

0: Αυτές είναι οι αναμνήσεις της ζωής Κουρούκλη. Σ' άρεσε, αν.
1: Μου άρεσαν πάρα πολύ. Μου αρέσει η μπόσα.
0: Και εμένα
1: το καλοκαίρι.
0: Είναι ό,τι πρέπει, ό,τι χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Πάμε να δημιουργήσουμε ωραίες αναμνήσεις τώρα που, που είπαμε αυτή τη λέξη,
1: βέβαια,
0: και ακούσαμε αυτό το τραγούδι.
1: Βέβαια, μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία και απήχηση το Φεστιβάλ Νεοδημιουργών Άδειος Χώρος επιστρέφει ξανά, ανοίγοντας έτσι τις πόρτες του σε νέους καλλιτέχνες του θεάτρου, παρέχοντάς τους ό,τι χρειάζονται για να παρουσιάσουν μια παράσταση, δίνοντας μάλιστα τη μοναδική ευκαιρία να κάνουν πράξη το όνειρό τους χωρίς καμιά άλλη έγνοια πέρα από το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.
0: Τι ωραίο.
1: Παράλληλα, το φεστιβάλ, να πούμε, με στόχο τη διεύρυνση της φεστιβαλικής εμπειρίας των θεατών, επεκτείνεται πέρα από το θέατρο της Οδού Κυκλάδων Λευτέρης Βογιατζής και το θέατρο Τόπος Αλλού, επιβεβαιώνοντας ότι η περιοχή της Κυψέλης παραμένει ο ισχυρότερος πυρήνας νέας θεατρικής δημιουργίας της χώρας. Από χθες ξεκίνησε.
0: Από χθες έχει ξεκινήσει αυτό το φεστιβάλ νέων δημιουργών Άδειος Χώρος και για μία εβδομάδα καθημερινά αυτά τα δύο ιστορικά θέατρα της Κυψέλης, το θέατρο της Οδού Κυκλάδων Λευτέρης Βογιατζής και το θέατρο Τόπος Αλλού, θα γεμίσουν με φρέσκες ιδέες, με νέες σκηνικές προτάσεις, θα συνομιλήσουν με το μέλλον του ελληνικού θεάτρου και έχετε τη δυνατότητα να βρεθείτε εκεί εντελώς δωρεάν.
1: Δηλαδή, είσοδος ελεύθερη.
0: Είναι είσοδος ελεύθερη.
1: Αλλά με δελτία εισόδου.
0: Βεβαίως. Άρα λοιπόν κάντε ένα κόπο να πάρετε ένα τηλέφωνο.
1: Και να μπείτε στο ticketservices.gr για να κλείσετε το δελτίο εισόδου.
0: Ακριβώς. Δεύτερο λοιπόν Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών και Ομάδων, Άδειος Χώρος, που διοργανώνεται και είναι σε συνεργασία και με το θέατρο Τόπος Αλλού και είναι μια δράση που γίνεται με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Στάθη Λιβαθινού.

0: τόσο σκοτάδια, καλύτερα να βλέπουμε το φως, ε?
1: Εννοεί μόνο το φως, μόνο προς τα εκεί.
0: Αν πω την αλήθεια, αν δεν υπήρχαν τα σκοτάδια θα βλέπαμε το φως και θα το απολαμβάναμε.
1: Είναι αυτό το γιν και το γιάνγκ που λένε, είναι αυτό το σκοτάδι και το φως.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: αυτό είναι το γιν και το γιάνγκ, είναι... βέβαια. Όπως είπε ο Ιησούς, είναι το γιν και το γιάνγκ. Μικαέλα, τελειώσαμε.
1: Αυτό ήταν
0: και
1: για σήμερα.
0: Και μείναμε μονάχοι.
1: Όχι, καλέ, δεν έχουμε μείνει. Χαμός γίνεται εδώ που μας έχουν στείλει πόσα μηνύματα οι άνθρωποι. Λοιπόν, κάπως έτσι θα σας αφήσουμε στα σίγουρα χέρια της Μαργαρίτας Μυτιλινέου, που έρχεται από τις 8 μέχρι τις 10. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στη φροντίδα του ήχου. Δημήτρης Μαϊδάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Μικαέλα Θεοφίλου στο άλλο μικρόφωνο. Και θα είμαστε και αύριο το πρωί μαζί στις 6.
1: Ακριβώς όμως, Dan. Θα έχει χαράξει κιόλας.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε ένα τραγούδι που μας το έχετε ζητήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Καταφέραμε να το βάλουμε σήμερα Δευτέρα. Αγαπημένο, η ελληνική στίχη του Νίκου Μωραΐτη, είναι η Δέσποινα Ολυμπίου, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και «Να σουν αλλιώς».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
5: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
4: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU. Το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
5: Αλήθεια, ρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
4: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά.
7: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Χαίρετε και καλημέρα σας. 6 λεπτάκια μετά τις 8, φτάσαμε στα μέσα του Ιούνιου, ακριβώς στη μέση. 15 λέει ο μήνας, 166η ημέρα της χρονιάς, 199 κατεβήκαμε από τα 200 στην αντιστροφή μέτρηση. Λοιπόν, είναι η μέρα που γιορτάζει ο Αυγουστίνος και ο Αύγουστος και ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Ανέμου. Έχει μέρα ο άνεμος, παιδιά, παγκόσμια. Παγκόσμια Μέρα Γονιμότητας και ταυτόχρονα με αυτήν είναι και Παγκόσμια Μέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Κοίτα πώς γίνονται οι ισορροπίες, πώς δημιουργούνται οι ισορροπίες. Στην Αμερική είναι Εθνική ημέρα στακού. Ναι. Τι άλλα νέα.

Ξεκινήσαμε με Μολιόν το καφέ και Φανφάρι Τζοκαρλία. Τώρα αυτή η μπάντα λέγεται Crazy, θα το πω Baldheads, και είναι ακριβώς αυτό. Πειράξανε πολύ το τραγούδι του Θάνου Σοφού και του Λυκουργού Μαρκαία. Καλημέρα στις μικρές και τις μεγάλες γειτονιές. Καλημέρα στους δρόμους τους ήσυχους. Καλημέρα στους δρόμους τους πολύ φορτωμένους. Πάλι εκεί Φυσίας και το τέρμα της Αθηνών Κορίνθου είναι αυτό που, της Λεωφόρου Αθηνών, είναι αυτά που έχουν ήδη το μεγάλο πρόβλημα. 10 λεπτάκια μετά τις 8, δώσ' του κλώτσο για να γυρίσει η βόλτα για να ξεκινήσει. Χαρά Γιαννοπούλου στον ήχο, Μαργαρίτα με τη Λινέα στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς βρεθήκαμε, παιδες.

0: Παραπάνω από μια φορά να μας μιλήσετε. Αυτός ήταν ο Κωστής Μαραβίγιας. 2, 10, 60, 13, 168 και 169 για να μιλάμε στο τηλέφωνο. Δεύτερο πρόγραμμα, παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται εδώ στο στούντιο μέσω Viber. Και αυτός τρόπος ομιλίας είναι, τρόπος επικοινωνίας είναι δεύτερο πρόγραμμα. Λατινική χαρακτήρας, δύο λέξεις. 2M στη λέξη πρόγραμμα. Καλημέρα. Ακούει, καλημέρα.
1: Τι.

0: βιταμίνες, ευτυχία, γαλήνη, ισορροπία, ευεξία, όζον, σώζον, εαυτό, σωθήτο και ζωή, χαρισάμε.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτή είναι η Ταραντέλα με δύο φωνές. Απ' τη μια είναι η Τάνια Τσανακλίδου, απ' την άλλη είναι ο Κώστας Θωμαίδης. Εδώ δεύτερο πρόγραμμα, εδώ Ελληνική Ραδιοφωνία. Ναι, του Διονύση Τσακνή ήταν το τραγούδι. Ναι, από θεατρική παράσταση ήταν το τραγούδι. Παράσταση Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα του Εντουάρντο Αντιφιλίππο το έργο. 1989 η παράσταση, 1990 η κυκλοφορία του δίσκου. Έχουμε Μουντιάλ αυτές τις μέρες. Είχαμε δροσίτσες αυτές τις μέρες και αρχίζει και επανέρχεται στα επίπεδα του καλοκαιριού η θερμοκρασία και φύγανε οι μπόρες και απομακρύνεται η αστάθεια και βελτιώνεται ο καιρός και μεγαλώνει, αυξάνεται η θερμοκρασία. 29, 30, 32, 33 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο, 35 στα επιρωτικά. Όσοι αγωνιούσατε αν αργεί το καλοκαίρι και τι γίνεται, ναι, έρχεται.

Αυτή είναι μια ταραντέλα πιο originale, κάπως, έρχεται από την Ιταλία, την παρέλαβαν η Εγκαρδία και μας την έφεραν στα μέτρα μας και στα μέρη μας.

Είπα ότι ξεκίνησε το Μουντιάλ και σας έλεγα, δεν σας έλεγα, διάβαζα κάτι που μου έκανε τρομερά μεγάλη εντύπωση, πέρα από τα αποτελέσματα, πέρα από την μεγάλη νίκη της Σουηδίας επί της Τινησίας, πέρα από την οριακή νίκη της ακτής Ελεφαντοστού επί του Εκουαδόρ στο τέλος. Εντάξει, η Γερμανία κέρδισε 7-1 το Κουρασάο, η είδηση είναι ότι έβαλε το Κουρασάο γκολ και ότι στην αρχή το μάτς ήταν 1-1. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μάτσο, όχι στο πρώτο του ημίχρονο, στο δεύτερο, ήταν αυτό μεταξύ Ολλανδίας και Ιαπωνίας, που τέλειωσε 2-2. Ισοφάρισαν οι Ιάπωνες στο τελευταίο ή στο πρώτο τελευταίο λεπτό. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Θέλω να μιλήσω για τα μαθήματα πολιτισμού που μας χάρισαν πάλι οι Ιάπωνες. Τι κάνανε? Τέλειωσε το παιχνίδι και αυτοί βγάλαν σακούλες από τις τσάντες τους και μαζεύανε τα σκουπίδια, παιδιά. Μαζεύαν τα ποτηράκια, τα μπουκαλάκια, τα καλάμακια, τα χαρτάκια. Και όταν κάποιος τους ρώτησε, παιδιά, τι κάνετε εκεί, χαλάτε την πιάτσα, είπανε, συγγνώμη, αλλά αυτή είναι η κουλτούρα μας. Να σεβόμαστε τους πάντες. Αυτός είναι ο τρόπος να ζούμε. Αγωνιζόμαστε, πανηγυρίζουμε, παίρνουμε σακούλες και καθαρίζουμε το γήπεδο. Σεβόμαστε, πάει να πει αυτό. Και τους ποδοσφαιριστές και τους οπαδούς και το γήπεδο και τη χώρα που μας φιλοξενεί. Είναι τιμή να είμαστε εδώ, οπότε δεν θέλουμε να τα κάνουμε χάλια και μετά να τα παρατήσουμε έτσι. Στη ζωή μας κάθε μέρα έτσι κάνουμε.

βλέπει ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μαγεί τον έσμου κι οι διπλανοί, δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν. Πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει

Παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

σωστά πέφτει από το νερό. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει. Το τρώει θρυφτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

0: Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων για σύνδεση με Ethnios Radio 105,8. Επιστρέφουμε με το δεύτερο κομμάτι της Βόλτας. Πάντα δεύτερο, πάντα ελληνική ραδιοφωνία.
1: Για τραχή να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο το κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και πρωτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το τέλος του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου με άνοιγμα των στενών του ορμού σηματοδοτεί η ειρηνευτική συμφωνία που ανακοινώθηκε. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ανοίξει μόλις υπογραφτεί επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένεται να γίνει στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Απαθρακώθηκαν 4 αδέρφια από φωτιά σε κοντέινερ. Ο Πρωθυπουργός στις 11 από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Καθησυχαστική σεισμολόγη μετά τα 5,3 ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Άνοιξε η πλατφόρμα για τη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε Κίεβο και Χάρκοβο, 9 νεκροί και ζημιές σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Κρατάω τις δύο λέξεις, ψυχικό ξεπάτωμα, που έγραψε ο Ορέστης Ντάντος και τραγούδησε η Ελένη Σαλιγοπούλου στο «Γιάννη μου, Γιάννη μου». Κυρίως γιατί από το ψυχικό ξεπάτωμα και το πολύ κεφάτο και το πολύ εξωστρεφές, να πάμε στην ψυχική ανάταση. Ήρθε ένα τραγούδι λοιπόν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την προηγούμενη εβδομάδα, γύρω στα μέσα, στο τέλος. Γράφει Μανώλης Μητσιάς τραγουδάει. Α, λέω Μανώλης Μητσιάς. Και κοιτάω τους συντελεστές και λέει Μίλτος Μητσιάς. Και ξέρω ότι είναι ο γιος του που κάνει άλλη δουλειά, που είναι οδοντίατρος κτλ. Και λέω βάλε να τα ακούσεις. Και έβαλα να τα ακούσω και παιδιά είναι πολύ ωραίο το τραγούδι και καλό τάξιδο να είναι το τραγούδι. Τα λόγια τα υπογράφει η Ιωάννα Κολυνιάτη. Το τραγούδι λέγεται «Δε θυμόμουν πώς είναι να αγαπώ». Το ματαδίδουμε εδώ αποκλειστικά από το δεύτερο. Καλό τάξιδο να είναι.

Τη γραμμένη της δράμας, τη Τζιά, τη Ξάνθη, την Εύβοια, την Άουσα, το Πυργή, στοιχείο, τη Σιτία και το Φρούριο εκεί, το Καζάρμα. Είχε μια ωραία εκδήλωση χθες το βράδυ με Νίκο Κυπουργό. Καλημέρα στους Γαργαλιάνους, τη Σύρο, τον Ποταμό της Επανομής, τους Αγίους Θεοδόρους και το Μεσολόγγι, τη Μαριολάτα της Φωκίδας, Σύμπασα της Άμμο, από τον Άγιο Κωνσταντίνο μέχρι το Παλαιό Καρλόβαση και τις Μανολάτες. Καλημέρα στο Παλαιό Καστρό της Ελασσόνας, τη Σφάγκαλα Σιθίου, τη Θεσσαλονίκη και το Τούρνου Μαγκουρέλε στην Ρουμανία, τη Μαριολάτα της Φωκίδας, τη Φλόρινα, την Άμφισσα, την Τρίπολη, τον Άσο της Κορινθίας, τη Μεθόνη που ταρακουνήθηκε χτες το απόγευμα. Καλημέρα στην Ιεράπετρα, τη Στυλίδα, την Κολονία, την Αδριανή της Δράμας και εδώ την Αθήνα και τις γειτονιές της: Κυψέλη, Άλυμος, Χαλάνδρη, Παγκράτη, Πατήσια, Βούλα, Νέα Σμύρνη, Κεσαριανή, Εκάλη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Λένορμαν, Περιστέρη.

0: καλύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Και τώρα θα τραγουδήσετε εσείς.

Έχει ενδιαφέρον τώρα. Μία Μαργαρίτα κάνει πάσα σε μία άλλη Μαργαρίτα για να τραγουδήσει για μία τρίτη Μαργαρίτα. Τρίτωσε, ολοκληρώθηκε. Καλημέρα σας. Ήταν η Μαργαρίτα Ζορμπαλά που τραγουδούσε τη Μαργαρίτα τη Μαριοπούλα. Είναι η Χαρούλα που τραγουδάει μια προσευχή.

Αυτό ήταν το τραγούδι της προσευχής, έτσι όπως το διασκεύασε η Χαρούλα, δικό της τραγούδι για τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς Μαέστρο του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Να κάνουμε μια βόλτα μέχρι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, μέχρι τα ενημερωτικά site. Πας να κοιμηθείς το βράδυ και είναι ακόμα σε μεγάλη ένταση η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ξυπνάς το πρωί και διαβάζει για συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Άλλη μια προσπάθεια για συμφωνία. Αυτή τη φορά μοιάζει να είναι πιο τελική, πιο κανονική. Υπάρχουν μια σειρά τεχνικών διευκρινήσεων που πρέπει να οριστικοποιηθούν εντός της εβδομάδας για να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο και να υπογραφεί, υποτίθεται, την Παρασκευή που μας έρχεται, 19 του μήνα στη Γενέβη. Έχουμε να βλέπουμε και άλλα. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι τους διαλόγους της διαφθοράς εκεί στις πολεοδομίας. Υπάρχει επίσημη δικογραφία πια με καταγεγραμμένους διαλόγους. Υπάρχει ένα ευρύ δίκτυο συνεννόησης. Υπάρχουν συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν ειδικές λέξεις για να υποδηλώσουν τις μίζες. Τη μια τη λένε καφέ, την άλλη τη λένε εργαλείο. Έχουν και αυτή τη δική τους τη γλώσσα για να μπορούν να συνεννοούνται, γιατί ναι, κατάλαβες. Μοιάζει να είναι μια γυναίκα αρχηγός. Υπάρχει και βίντεο που παραλαμβάνει μια σακούλα με μετρητά από μηχανικό. Υπάρχουν απόπειρες παρέμβασης επηρεασμού της δικαιοσύνης, επηρεασμού ελεγκτικών μηχανισμών. Έχουμε να δούμε πολλά, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε την πρεμιέρα του «Ανακαινίζω, νοικιάζω». Έχουμε G7 με πολλαπλή ατζέντα, και οικονομικά και τεχνολογικά και στρατηγικά. Και έχουμε και χιλιάδες πολίτες που αντιδρούν στη σύνοδο των G7. Είχαμε πορείες διαμαρτυρίας. Στη Γαλλία θα γίνει, στην Εβιάν. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Αυτά παίζουν ψηλά στις εφημερίδες. Αυτά συμβαίνουν γύρω-γύρω.

0: Λοιπόν, αυτή η μελωδία είναι από την Αρμενία. Έρχεται από την Αρμενία, είναι μια παραδοσιακή μελωδία της χώρας. Η Ελίνα Νικολακοπούλου της έβαλε λόγια. Τίτλος «Το πρώτο μου τριαντάφυλλο». Ο Θοδωρής Μπουτσικάκης τραγούδησε τούτο εδώ το τραγούδι και ευώδιασε το χώρο στον οποίο βρισκόμαστε. Μικρός, μεγάλος, μεσαίος, αυτοκίνητο, δωμάτιο. Ακόμη και στην άπλα και στον ανοιχτό δρόμο. Ευώδιασε ο χώρος. Τέλος πρώτης ώρας.
1: Είπα δεν θέλω άλλο μπελά στον κόσμο αυτό. Ότι στο τέλος κατακτώ με έχει διαλύσει.
0: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη τραγουδάει στα μάτια Κραουνάκη.
1: Πέρασα όνομα και αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει. Κάτι βδομάδες.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
2: Αναλυτικό. Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
2: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
3: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
2: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλημέρα στις μικρές και τις μεγάλες παρέες, καλημέρα στις μοναξιές, καλημέρα στα 8ωρα, 10ωρα, 12ωρα, καλημέρα στους γονείς που πάνε για τελευταία, προτελευταία, παρά προτελευταία μέρα τα παιδιά να δώσουν εξετάσεις. Καλημέρα και στους γονείς μικρότερων παιδιών που συνεχίζουν και συνεχίζουν σαν αγώνισμα είναι αυτό, κανονικό. 6 λεπτά και μετά τις 9. Είναι πρωινό Δευτέρας, είναι ξεκίνημα εβδομάδας, μέσιασε και ο Ιούνιος, 15 του μήνα. Γιάννης Πρίντεζης στον ήχο. Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. Δεύτερο πρόγραμμα στην ακρόαση με όποιο τρόπο, είτε μέσω FM 103,7, 102,9 εδώ στην Αθήνα, 90 στη Θεσσαλονίκη, στο ΣΥΝ και στο ΠΛΗΝ στην υπόλοιπη χώρα, ή μέσω erteco.gr. Είναι η πλατφόρμα της ΕΡΤ που φιλοξενεί όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της, φιλοξενεί web radios με θεματικά. Φιλοξενεί podcast, φιλοξενεί ειδικές εκπομπές, χρόνο να έχετε, όρεξη να έχετε και νομίζω ότι οπωσδήποτε, εάν συντονιστείτε, εάν μπείτε, θα ταξιδέψετε οπωσδήποτε. 2-10-60-13-168-169, ο τρόπος να μιλήσουμε στο τηλέφωνο, αλλιώς δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται εδώ στο στούντιο μέσω Viber, λατινική χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο έμεις τη λέξη πρόγραμμα. Καλημέρα!

Είναι μια μέρα από αυτές που δεν προλαβαίνω καν να καταγράψω τις καλημέρες σας, τις σκέψεις σας, τις κουβέντες σας, ό,τι προλαβαίνω. Θεσσαλονίκη, Νάπολη, Χίος, Χαλκίδα, Λουξεμβούργο. Μέσα στη βδομάδα θα φτάσει 33 βαθμούς, λέει το θερμόμετρο εκεί πέρα. Σκέψω εδώ τι θα γίνει. Πτωλεμαίδα, Καστοριά, Δορκάδα, Κασάνδρα, Μονεμβασιά, Θύβαλα, Μία, Κος, Σπέτσης, Ζάκυνθος. Και εδώ, στην Αθήνα και στις γειτονιές της, οι καλημέρες να φτάσουν από το Κουκάκι μέχρι τον Πειραιά, τον Τιμημένο, ΟΕΟ. Καλημέρα στην Παιανία, χαίρετε εταιρεία, στο Γαλάτσι, στο Χαϊδάρι, στο Περιστέρι και στις Τρεις Γέφυρες. Πόσο πολύ το αγαπώ αυτό το τραγούδι. Έχει τα λόγια του Κώστα Βίρβου, τη μουσική και τη φωνή του Γρηγόρη Πιθηκότση.

Buenos Aires, Νέα Υόρκη, Βομβάη, Τόκιο και Μπαρμπαριά και πιο μακριά. Και πιο μακριά και πιο μακριά θα πάμε εκτός συνόρων. Θα σταματήσουμε σε 2-3-4 σημεία του κόσμου για να δούμε τι γίνεται εκεί. Οπωσδήποτε μια στάση στην Μεγάλη Βρετανία, στο Σάσεξ. Φράχτης έκρυβε 3.000 αρχαία ασημένια νομίσματα. Και δεν είναι ότι και ότι. Τα νομίσματα πιστεύετε ότι θάφτηκαν είτε λίγο πριν είτε αμέσως μετά την εισβολή των Νορμανδών. Αυτό σημαίνει γύρω στο 1066-1068 μετά Χριστόν. Και τα ανακάλυψαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τιμή και δόξα και πολλά χειροκροτήματα και φωνές, αφαιρέθηκε το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από το κέντρο Κένεντι μετά από δικαστική απόφαση, γιατί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων ήθελε και στο Κένεντι Σέντερ να βάλει το όνομά του δίπλα. Αλλά εκεί υπάρχουν οι κανονικοί οι δικαστές που αποφασίζουν. Και εδώ έχουμε πολύ κανονικούς δικαστές, αλλά το λέω επειδή εκεί συμβαίνουν όλα όσα συμβαίνουν. Υπάρχουν δικαστές που αντιτίθενται στις αποφάσεις του Προέδρου. Λίγο ακόμα στάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την προηγούμενη εβδομάδα, Παρασκευή νομίζω, έγινε το μάτς της Ηνωμένων Πολιτειών με Παραγουάη. Ρεκόρ τηλεθέασης για τις Ηνωμένες Πολιτείες. 25 εκατομμύρια φιλάθλοι παρακολούθησαν αυτό το παιχνίδι. 25 εκατομμύρια φιλάθλοι. Πάω παρακάτω, στάσεις στις Φιλιππίνες, παρακάτω και πιο δυτικά. Στάσεις στις Φιλιππίνες, ο σεισμός των 7,8 Ρίχτερ της προηγούμενης εβδομάδας ανύψωσε τον βυθό περί τα 2 μέτρα. Έβγαλε έξω από το νερό κοράλια. Προφανώς έβλεψε τη θαλάσσια ζωή. Αυτά καταγράφει το Υπουργείο Περιβάλλοντος της χώρας. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό να συμβαίνει, να γίνεται. Στάση εδώ στην Ευρώπη, στην Ελβετία. Πολίτες είπαν όχι. Σε τι θα πείτε τώρα εσείς? Στην πρόταση του ακροδεξιού κόμματος για περιορισμό του πληθυσμού στα 10 εκατομμύρια. Θέλανε να σταματήσουν να βάλουν ένα όριο οι ακροδεξιοί στον πληθυσμό της Ελβετίας. Υπάρχει μια έκφραση που λένε να αντιμετωπιστεί η αύξηση του πληθυσμού, η οποία δημιουργεί πίεση στις υποδομές της στέγασης και τα κοινωνικά προγράμματα. Οπότε λέει να βάλουμε ένα φρένο, να βάλουμε ένα όριο, και αν το ξεπεράσουμε το όριο, να αποσυρθούμε από τη Συμφωνία Ελεύθερης Κυκλοφορίας της χώρας, της Ελβετίας, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 55% των ψηφοφόρων τάχτηκε κατά της πρότασης. Γεια σου, Ελβετία.

Λοιπόν, όπως όλοι, κάνετε και εσείς βόλτες, κάνω και εγώ βόλτες. Άμα έχουμε και σκυλιά, πρέπει να τα βγάλουμε έξω. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ κτλ. Σάββατο πρωί κάνω βόλτα τα σκυλιά και έχουμε πιει και περπατάμε. Και κάποια στιγμή μας βγάζει ο δρόμος. Σκουφάκι Μασαλίας είναι η Ελληνοαμερικάνικη Ένωση. Εκεί. Συνήθως τα Σάββατα έχει απ' έξω πάρα πολύ κόσμο. Έχει γονείς που περιμένουν να πάρουν τα παιδιά τους από εξετάσεις, έχει παιδιά που περιμένουν να μπουν σε εξετάσεις, να μπουν σε μαθήματα κτλ. Από μακριά βλέπω ένα κοριτσάκι. Είναι 8, είναι 9. Πολύ γλυκούλη, φοράει γυαλάκια. Είναι λίγο σκεπτικό και είναι δίπλα ο μπαμπάς του, ο πατέρας του. Από μακριά βλέπω το κοριτσάκι μιλάει. Μιλάει. Του λέει. Και φτάνουν δίπλα μου. Ο πατέρας έχει πάρει ένα πολύ αυστηρό ύφος. Γυρνά, κοιτάει το κοριτσάκι και του λέει: από αυτά που μου είπες δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος. Και γυρίζω και τον κοιτάζω. Και λέω: τώρα θα μιλήσεις. Μην μιλήσεις. Αλλά έπρεπε να έχω μιλήσει. Αλλά και που θα μιλούσα, το κοριτσάκι θα ήταν δίπλα και θα τα άκουγε όλα. Τρελάθηκα. Είναι δυνατόν. Έχει βγει ένα παιδί μικρό από τον εξεταστικό χώρο, από το εξεταστικό κέντρο. Σου λέει πως πήγε. Και χάλια να γράψε. Τι κάνει, το παίρνει αγκαλιά και του λες δεν έγινε τίποτα. Και δεν πειράζει. Και πάμε παρακάτω. Δεν λες από αυτά που μου λες δεν είμαι ευχαριστημένος. Χτυπάω το πόδι μου τώρα από τα νεύρα μου, χτυπάω κάτω. Μήπως έπρεπε να έχω μιλήσει.

Το ήθελα αυτό μετά από όσα σας είπα. Ήθελα έτσι λίγο να μαλακώσει, να τρυφερέψει η ψυχή. Μανώλης Δρασούλης, Μανώς Λοΐζος, η Μαρία Λαμανή τραγούδησε αυτό που πρωτομάθαμε με τη φωνή της Χαρούλας. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Δεύτερο συνδέεται με Earth News Radio 105,8. Ακούμε, επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της Βόλτας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων, επιτεύχθηκε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με μόνιμη σιγή των όπλων σε όλα τα μέτωπα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα στενά του ορμού θα ανοίξουν μόλις υπογραφεί η συμφωνία και επίσημα, κάτι που αναμένεται να γίνει στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Άνω του 4% η πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, απαθρακώθηκαν 4 αδέρφια από φωτιά σε κοντέινερ. Άνοιξε η πλατφόρμα για τη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αυτό το οποίο έκανε η κυβέρνηση και κάνει αυτή τη στιγμή είναι να έχουμε προγράμματα έτσι ώστε να ανοίξουμε κλειστά σπίτια. Και εδώ στάθηκαν προγράμματα όπως το πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω, δήλωσε στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε Κίεβο και Χάρκοβο, 9 νεκροί και ζημιές σε μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026. Στις 18 με 22 Ιουνίου, το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαϊς.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.

πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χαν, και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σ' αυγό, κάποιον άγνωστο να βρω.

Λοιπόν, τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Χατζηδάκης. Ήταν 15 Ιουνίου του 1994. Έχουν περάσει 32 χρόνια. Και είναι ακόμα εδώ οι μουσικές του, είναι ακόμα εδώ τα τραγούδια του, είναι ακόμα εδώ όσα είπε. Εγώ δεν έχω την εντύπωση ότι φεύγουν τα χρόνια και μαζί φεύγει και η μνήμη του ή η αίσθησή του ή οτιδήποτε. Έχω την εντύπωση ότι είναι ακόμη πολύ ισχυρό το αποτύπωμα που έχει αφήσει στη ζωή μας. Θυμάμαι μια κουβέντα που μου είχε κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση δική του. Έλεγε, δύο είναι οι εχθροί της πολιτικής και του πολιτισμού. Απ' τη μια ο λαϊκισμός και απ' την άλλη ο ελετισμός. Υπάρχει κάτι πιο σωστό?

Του Νίκου Γκάτσου τα λόγια, του Μάνου Χατζηδάκη η μελωδία, της Ελένης Αλγοπούλου η φωνή, το τραγούδι που παίρνει τη λύπη και δίνει τη χαρά. Τι... Να βάλω δίπλα στη χαρά τη λέξη ιερό. Τι ήταν ιερό για του Μάνου Χατζηδάκη? Τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που έγραφε. Να περιφρονεί τις συνήθειες των πολλών, να περιφρονεί τη λογική του κράτους, να περιφρονεί την ηθική, σε εισαγωγικά η λέξη, των συγγενών του, να αγαπάει με πάθος τους κυνηγημένους, τους ανορθόδοξους και τους αναθεωρητές. Ακούω τώρα τελευταία πολλά χρόνια τους ανθρώπους, όταν θέλουν να αναφερθούν στο Χατζηδάκη, να λένε ο Μάνος. Ο Μάνος έκανε αυτό, ο Μάνος έκανε εκείνο. Λες και ήταν. Και ανθρώπους που ξέρεις ότι. Τους ανθρώπους, όταν θέλουν να αναφερθούν στο Χατζηδάκη, να λένε ο Μάνος. Ο Μάνος έκανε αυτό, ο Μάνος έκανε εκείνο. Λες και ήταν

Μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, τραγουδάει Μάνου Χατζηδάκη και Νίκο Κάτσο. Διάλεξα λίγο τα πιο εξωστρεφή του Μάνου Χατζηδάκη για τούτο εδώ το μικρό αφιέρωμα. Ούτως ή άλλως εδώ στο δεύτερο ο Μάνος Χατζηδάκης είναι μια πολύ αγαπημένη μνήμη, μια πολύ αγαπημένη συνήθεια, μια πολύ αγαπημένη επιλογή. Όποια λέξη θέλετε βάλτε τη δίπλα. Νομίζω ταιριάζει.

Ο Πόλης Κυριάκου έγραψε τα λόγια, ο Σταύρος Χιόλας στη μουσική και τραγούδησε παρέα με την Ελευθερία αυτό το «Χωρίς εσένα». Λίγο πριν το τέλος, λίγο πριν την αποφώνηση, να φύγουν οι τελευταίες καλημέρες, να φτάσουν στην Αθήνα και τις γειτονιές της, από την Κίζη μέχρι το Παλαιοφάλιρο, τον Κορυδαλό, την Αμάκρη, την Αφιθέα, τον Μπραχάμι, τον Μαρού, στη Βάρκιζα και παραέξω, παραδίπλα, τον Παύλο της Βιωτίας, στην Αγιάσο, στη Λέσβο, το πολύ μακρινό Αμπουντάμπι, αλλά καθόλου μακρινό, αν ακούει το ίδιο που εκπέμπουμε εμείς εδώ. Χαίρετε στην Καλαμαριά, στο Μάζι της Θεότιδας, στη Γενέβη, τη Μήλο Τιτζιά, την Καλαμαριά, τον Ισθμό της Κορίνθου, τους ταινίστες εκεί. Χαίρετε στην Εύβοια, στο Μαυρόλοφο, στις Σέρες, στην Αυλίδα και την Κίμη, τα Γιάννενα, τα Κύθυρα, το Καβούσι, την Αράχοβα, το Λονδίνο, την Κέρκυρα, την Αμφίκλια, τα Πατήσια και το Αμίντεο. Τσακ στο δερματισμό και Νέα Σμύρνη. Ορίστε και οι θερινές ακαδημίες στο Δημοτικό Στάδιο του Βύρωνα. Ακούνε δεύτερο. Ωραία, ωραία.

το Πυθαγόρα και του Χρήστο Νικολόπουλου, το τραγούδι του Μεσιό Μελιμάλη, διασκευή της Μαρίας Παπαγεωργίου, η φωνή, το τραγούδι, το παραένα, η στιγμή της αποφώνησης. Ξανασυναντιόμαστε αύριο στις 8 το πρωί στις συχνότητες του δεύτερου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης στον ήχο, ο Μαργαρίτα Μητυλινέως στο μικρόφωνο. Έρχεται η Άντρη Βασιλιάδου με τα απλά της και τα αγαπημένα της και τα λίγο νησιώτικά της. Ξεκλέβω και καρφώνω πώς ξεκινάει. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα, παιδιά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και είδη γυμνής, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

αυτή τη διάθεση. Με αυτή τη διάθεση ξυπνήσαμε σήμερα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς που βρισκόμαστε για μία ακόμα φορά εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και επειδή είναι 6 και 10 λεπτά, στα απλά και τα αγαπημένα. Στορκίζομαι στο κύμα. Το φιλί δεν είναι κρίμα. Ήταν ο Λουκιανός και Λαϊδόνης σε μια πάρα πολύ γλυκιά, όμορφη εκτέλεση του συγκεκριμένου τραγουδιού, που το πρωτοείπαν η Ιωάννα Γεωργακοπούλου και ο Στελέξο Περπινιάδης. Η στίχη είναι του Στέλιου Χρυσίνη και η μουσική του Δημήτρη Σέμση, παρακαλώ πολύ. Και βέβαια εννοείται ότι το επίθετο Σέμσης κρατάει από τότε, αλλά φτάνει μέχρι τις μέρες μας, με τον πασίγνωστο και πολύ πολύ αγαπημένο συνθέτη, τον Στάμο Σέμση, ο οποίος καταλαβαίνουμε ότι είναι γόνος πολύ μεγάλης οικογένειας μουσικών που δραστηριοποιήθηκαν σε διαφορετικούς χώρους. Ο πατέρας του Στάμου Σέμση, ο Μιχάλης Σέμσης, επί σειρά ετών ο πρώτος βιολιστής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Ο αδελφός του ήταν πρώτος βιολιστής στην Ελληνική Καμεράτα και αργότερα στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Και φτάνουμε μέχρι τον παππού, ο οποίος περίφημος βιρτουόζος βιολιστής και συνθέτης, ή αλλιώς Σαλονικιό τον έλεγαν, Δημήτρη Σέμση ή ο Σαλονικιός, που διέπρεψε στο παραδοσιακό, το Σμυρνέικο και το ρεμπέτικο τραγούδι. Και αυτό νομίζω το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησαμε ήταν ένα τέτοιο πάντρεμα. Λοιπόν, καλημέρα, καλώς ορίσατε. Χαρά μου, καλημέρα. Χαρά για να πούμε μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Ντάρι, ντάρι, θα πάμε ως τις 12.

το Σαββατοκύριακο είναι για να ξεκουράζεσαι. Μύθος, παιδιά, μύθος. Είμαι πιο κουρασμένη ακόμα και από ό,τι ήμουν την Παρασκευή. Πολλή δουλειά. Αφού να φανταστείτε κάποια στιγμή είπα να έρθει η Δευτέρα να πάω στη δουλειά πραγματικά. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν και αυτά τα Σαββατοκύριακα. 12 λεπτά μετά τις 10, ελάτε να επικοινωνήσουμε παρακαλώ πολύ. Στέλνουμε πολύ πολύ πολύ αγάπη στις περιοχές πέριξ της Μεθόνης που κουνήθηκαν. Εδώ ας πούμε έχω ένα μήνυμα από τη Φινικούντα, λέει κουνηθήκαμε αλλά είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Πάντα καλά παιδιά. Θέλω να πω μερικά πράγματα μετά. Όχι, θα το πω τώρα, γιατί να το πω μετά. Για τους σεισμούς. Θυμόσαστε που έγιναν οι προηγούμενοι σεισμοί και βγήκαν για μία ακόμα φορά οι σεισμολόγοι, είπαν τέλος πάντων το ένα το άλλο, και θυμάμαι όταν έπαιζε το ρεπορτάζ για τους σεισμούς που υπήρχε ένα βίντεο που έδειχνε πως κουνιόταν, ξέρω εγώ, το σπίτι, και υπήρχε και ένα άλλο βίντεο από την παραλία που ήταν ξαπλωμένη στη ξαπλώστρα κάτω από την ομπρέλα η κυρία και έλεγε σεισμός, σεισμός, σεισμός. Λοιπόν, το καταλαβαίνω, αλλά έλεγε το εξής ο σεισμολόγος στην τηλεόραση, ο καθηγητής. Παιδιά, λέει, αυτή δεν είναι μια σωστή αντίδραση ενός ανθρώπου ο οποίος αντιμετωπίζει εκείνη την ώρα ένα σεισμό που είναι και ισχυρός, δεν είναι ας πούμε. Είναι. Λοιπόν, και λέει ότι την ώρα του σεισμού ούτε βιντεάκια τραβάμε, αλλά αν είμαστε στην παραλία σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Δεν καθόμαστε, δεν συνεχίζουμε να καθόμαστε ξαπλωμένοι και να λέμε σεισμός, σεισμός, σεισμός. Νομίζω ότι έχουμε να πάμε πολλά καρβέλια ακόμα μέχρι να μάθουμε πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Βέβαια, αυτό φαντάζομαι ότι είναι ένα ακόμα θύμα, βάλτε όσοι εισαγωγικά θέλετε στη λέξη, της εποχής που ζούμε. Που όλα πρέπει να τα βιντεοσκοπούμε και να τα ανεβάζουμε. Και κοιτάξτε τι ωραία που κουνήθηκε ο Πολυέλιος, και κοιτάξτε τι ωραία που έτρεμα εγώ κάτω από τα δοκάρια κτλ. Λοιπόν, 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Μάλλον όχι, δεν έχουμε τηλεφωνικό κέντρο, αλλά έχουμε Viber. Στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα, με λατινικούς χαρακτήρες θα ήθελα να γίνει αναζήτηση, εάν δεν μας έχετε βρει ακόμα. Είμαστε το δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με 2M. Ελάτε.

0: περίμενα εσύ. Τι να σου πω, σκέφτομαι να τα παρατήσω. Ξέρεις κανένα κόλπο να μου πεις, να πετάξω ψηλά.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λοιπόν, δεν θέλω να μου ξεχνάτε την περιοχή σας, βρε, πόσες φορές πρέπει να το πούμε αυτό. Μα τι παιδιά είστε εσείς, είστε από αυτά τα ανυπάκουα, που δεν είστε επαναστάτες, δεν θέλετε να γράψετε την περιοχή σας. Δεν θα σας επισκεφτώ, ρε παιδί μου. Απλά να ξέρω από πού μας ακούτε, πού είστε, πού βρίσκεστε. Ξεχνάτε, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα που δεν μπορείς να τα ξεχάσεις και δεν θέλεις κιόλας και να τα ξεχάσεις. Αλλά και αν το μυαλό, γιατί έχει πολλά να διαχειριστεί, πάει να το ξεχάσει, αποκλείεται να γίνει, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που σε συνδέουν με ημερομηνίες. Σαν τη σημερινή, 1994, τότε ήταν όταν έφυγε ο Μάνος Χατζηδάκης από κοντά μας, και θέλω να σας πω ότι το τελευταίο μας ημίωρο θα είναι αφιερωμένο στο Μάνο Χατζηδάκη. Μέχρι τότε όμως...

Ναι, το τελευταίο ημίωρο άκουγα πριν την Μαργαρίτα που έκανε το δικό της αφιέρωμα και λέει διάλεξα τα πιο έτσι χαρούμενα, up-tempo τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Εμείς θα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, παιδιά. Εμείς θα αγκυροβολήσουμε στη μυθολογία, στο χαμόγελο της Τζοκόντας, αλλά και στον μεγάλο ερωτικό, με λόγια του ίδιου του Μάνου Χατζηδάκη, έτσι όπως προλόγιζε τις δουλειές του. Αυτό θα γίνει το τελευταίο ημίωρο μέχρι τότε. Τα αγαπήσαμε από την πρώτη στιγμή, έτσι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη, στο σημείο η πυροσβεστική. Μόνιμη σιγή των όπλων σε όλα τα μέτωπα στη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα στενά του ορμού θα ανοίξουν μόλις υπογραφτεί και επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένεται να γίνει στις 19 Ιουνίου. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες η συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Σύμφωνα με Ισραηλινή εφημερίδα, ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον Τραμπ ότι το Ισραήλ δεν θεωρεί τον εαυτό του δεσμευμένο από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Από σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αυτό το οποίο έκανε η κυβέρνηση και κάνει αυτή τη στιγμή είναι να έχουμε προγράμματα έτσι ώστε να ανοίξουμε κλειστά σπίτια, και εδώ στάθηκαν προγράμματα όπως το Ανακαινίζω Νοικιάζω, δήλωσε στο Earth News Radio Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το πρόγραμμα αφορά διαμερίσματα που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 και προβλέπει επιδότηση έως και 95% για δαπάνες που μπορούν να φτάσουν τις 36.000 ευρώ, τόνισε στο Earth News η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, απαθρακώθηκαν 4 αδέρφια από φωτιά σε κοντέινερ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε με ένα πρωινό όνειρο. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και με Δημήτρη Ζερβουδάκη. Μόνιμη σιγή των όπλων σε όλα τα μέτωπα. Πόσο όμορφο ακούγεται αυτό. Πόσο όμορφο να το δούμε να γίνεται πράξη και να αντέχει. Όλες αυτές οι λέξεις έχουν τη σημασία τους μετά από 3,5 μήνες και από όσα έχουμε ακούσει και από όσα έχουν ξεκινήσει να γίνονται και δεν έγιναν ποτέ. Και εννοείται ότι θέλεις να βάλεις και εσύ τους όρους σου όταν ακούς μεγάλες κουβέντες. Μακάρι, χίλιες φορές μακάρι. Πότε θα ανοίξουν τα στενά? Μετά την υπογραφή της συμφωνίας που θα γίνει 19 Ιουνίου, την Παρασκευή δηλαδή που μας έρχεται, στην Γενέβη. Και οι δύο πλευρές θέλουν να υπερηφανεύονται για τη νίκη τους. Εντάξει, προφανώς για εσωτερική κατανάλωση και γιατί, ρε παιδί μου, εν πάση περιπτώσει, το γόητρο πάνω απ' όλα. Ξέρετε πώς είναι αυτά. Όλοι χαιρέτησαν τα παραπάνω. Και το Ισραήλ, με το δικό του τρόπο βέβαια, έδειξε τη χαρά του με αεροπορικές επιδρομές στη Βηρυτό. Δεν χρειάζεται να έχεις ιδιαίτερα προσόντα για να φανταστείς τι γίνεται σήμερα με το πετρέλαιο. Δεν θα λέμε τα αυτονόητα, εννοείται. Κύκλωμα κοκαίνης με αστυνομικούς και πρώην ποδοσφαιριστή. Θα ρίξουμε κάστρα. Θα πέσουν πρίαμοι εκ των συνθημάτων. Εμπνευσμένο, θα πω, σε σχέση δηλαδή με το ότι έχουμε ακούσει τόσα χρόνια με συνθηματικά. Εμπνευσμένο. Θα ρίξουμε κάστρα, θα πέσουν πρίαμοι. Ξέρει κανείς την ετυμολογία της λέξης ρεμούλα? Αν την ξέρει, παρακαλώ πολύ. Να είναι όμως αυτό, όχι περίπου, ετυμολογία της λέξης ρεμούλα. Γιατί μιλάς για ρεμούλα? Για να το συνθέσω, για να μπορέσω να συνδέσω μάλλον συνθήματα και απατεωνιά. Στα συνθηματικά λοιπόν του κυκλώματος των πολεοδομιών, σε σύγκριση με το κάστρα και τον Πρίαμο, έχασαν από τα αποδυτήρια οι πολεοδομίες. Αυτό έχω να πω. Τώρα που είπα αποδυτήρια, Μουντιάλ βλέπουμε.

Και προφανώς είμαστε χαρούμενοι που είμαστε μαζί και ήρθε η απάντηση. Ρεμούλα λοιπόν προέρχεται από την ιταλική λέξη Ρώμα. Και προφανώς είμαστε χαρούμενοι που είμαστε μαζί και ήρθε η απάντηση. Ρεμούλα λοιπόν προέρχεται από την

χρησιμοποιήθηκε μεταφορικά από το ανακάτεμα και τη φασαρία, κατέληξε να σημαίνει το ύποπτο ανακάτεμα, μπέρδεμα των πραγμάτων, με σκοπό την κλοπή ή την επεξαίρεση, φτάνοντας στη σημερινή της έννοια. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Δημήτρη. Και ναι, να συνεχίσουμε.

0: άδεια που περνούν τον Βόσπορο.
1: Κατάλαβες, δεν υπήρξε σκέψη, έγινε τυχαία, αλλά έγινε. Ξεκινήσαμε μιλώντας για τον παππού, έτσι, Δημήτρη Σέμψη, με το πρώτο τραγούδι που μπήκαμε στην εκπομπή, και να, εδώ που συναντήσαμε τον ίδιο τον Στάμο Σέμψη, σε ένα υπέροχο τραγούδι με μια καταπληκτική ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα, σε στίχους Μιχάλη Μπουρμπούλη. Η 15η Ιουνίου, δηλαδή η σημερινή μέρα, κάθε χρόνο ορίστηκε ως η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με την κακομεταχείριση που υφίστανται οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, από τους ανθρώπους υπεύθυνους για τη φροντίδα τους, συνοδοί, είναι αυτοί οι σύντροφοι, είναι αυτοί οι σύζυγοι, είναι μέλη της οικογένειας, παιδιά είναι, όλοι αυτοί τέλος πάντων. Η κακομεταχείριση εκδηλώνεται ως βία, εκμετάλλευση, παραμέληση αλλά και παράληψη. Περιπτώσεις κακομεταχείρισης ηλικιωμένων που έχουν αναφερθεί παγκοσμίως είναι τραυματισμοί, αφυδάτωση, απώλεια βάρους, πλημελής εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής, ασυνήθιση συναισθηματική συμπεριφορά, ξαφνικές αλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή διαθήκες. Νομίζω εγώ ότι είναι από τα χειρότερα πράγματα που μπορούν να συμβούν σε ένα αδύναμο, αν μην μπορώ, άτομο. Και φυσικά είναι από τις χειρότερες πράξεις που μπορεί να διαπράξει ο δυνατός απέναντι σε αυτόν που κάποτε μπορούσε, αλλά όχι πια. Σε τέτοιες πράξεις, ειδικά από τέκνα, αναγνωρίζει κανείς τον απόλυτο εξευθελισμό, την ταπείνωση, την ατιμία, την κατεσχήνη, την απαξίωση, την είπα μπορεί, αλλά και την ανυποληψία. Ο Πλάτωνας είχε πει: οι τιμές και η δόξα των γονέων αποτελούν ανεκτίμητο θησαυρό για τα παιδιά. Και ήρθε και ο Πιτακός με τη Λινέως να πει ότι προσφέρεις, ό,τι προσφέρεις στους γονείς σου, θα λάβεις από τα παιδιά σου. Όσο δεν γλύκιον, εις πατρίδος ουδέτ οκίον γίνεται. Τίποτα γλυκότερο δεν υπάρχει από την πατρίδα και από τους γονείς, είχε πει ο Όμηρος. Ο Σόλων ερωτηθείς γιατί κατά των τυπτώνων τους πατέρας επιτίμιον, δηλαδή είχε ερωτηθεί γιατί δεν όρισε, στην ομοθεσία του δηλαδή, τιμωρία για αυτούς που χτυπούν τον πατέρα τους, είπε: δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.

Από τα τηλεοπτικά τραγούδια που ξεχώρισαν, εννοείται. Και πάντα ο Βασίλης Κουλάς έχει αυτή την ερμηνεία που είναι σαν να απλώνει το χέρι της και να σε, να σε ακουμπάει, ρε παιδί μου, τα στασό ψυχά σου, έτσι. Από τη τηλεοπτική σειρά Σταθμός, Γιάννης Κότσιρας στους στίχους και Νίκος Τερζίες στην μουσική. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο Βίρονα, διότι έχω πολύ ώρα και δεν έχω πει μια καλημέρα. Είσαι άνθρωπος, εσύ δεν έχεις πει μια καλημέρα. Στο Βίρονα, στο Πέραμα, στη Θεσσαλονίκη, στο 14 αστικό της Καβάλα, στη Φινικούντα, την Κέρκυρα, το Αμίντεο και το Χαϊδάρι. Καλημέρα στη Σιτία, εκεί είχαν μια, παρακολούθησα μια πολύ ωραία συναυλία χθες. Στο Φρούριο, στην πόλη Καζάρμα, αν το γράφω καλά. Ήταν ο Νίκος Κυπουργός και τους άρεσε πάρα πολύ και έχω και φωτογραφία. Λοιπόν, καλημέρα Λιστρά Τσερών, Κοζάνη, Νέο Κόσμο και Μαραθόκαμπο, Μητρού Σισερών και Άλυμο, Πορτοράφτη, Γαλάτσι, Άσο Κορινθίας, Ζήτσα Ιωαννίνων, στην Κίμη, όπου τα Ιδόνια και Λαϊδούν πρωί και απόγευμα στα Πλατάνια. Αυτά είναι. Καλημέρα στο Καβούρι, Ζάκυνθο, Γήθιο, Καστοριά, Αγρίνιο, στο αρχείο της Κοζάνης, Άνω Κορυδαλό και Παιδίων του Άρεως. Καλημέρα στο Λουτράκι, τη Σαντορίνη, τα Νέα Μουδανιά, Μπραχάμες, το λέμε έτσι αστεία τις Μπραχάμες, όχι τον Μπραχάμι. Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη, καλημέρα και στο Βίρονα. Τι κάνουμε εμείς τώρα? Α, ναι, κλείνουμε την πρώτη μας ώρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

βγήκε να καπνίσει ένα τσιγάρο. Καλημέρα. 4 λεπτά μετά τις 11. Εδώ είμαστε. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με αυτό το παλιό τραγούδι που έχει αυτόν τον μαγικό τρόπο, ο Φίβος Δελφοριάς, έτσι να το κάνει γλυκό, να το φέρνει στο σήμερα, στα μέτρα του, στα μέτρα μας. Έτσι όπως έχει κάνει και με άλλα τραγούδια. Και με τον Ερωτιάρη, ας πούμε, του Ζαγορέου. Καλά, εντάξει, ο Γλάρος, μία η Αλίκη και ένας ο Φίβος, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, έτσι με αυτόν τον τρόπο μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Απλά και Αγαπημένα, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η σύνθεση της ομάδας παραμένει ίδια. Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγωδιών. Πάντως, η απουσία, ειδικά τη νύχτα, από το κρεβάτι, όπως έλεγε το προηγούμενο τραγούδι, δεν μπορεί παρά να φέρει τη μουρμούρα.

Αυτό, να ξέρετε, είναι ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη. Έγραψε και τους στίχους, έγραψε και την μουσική και το απολαύσαμε, νομίζω, από τον υπέροχο Μανώλη Αγγελόπουλο. 8 λεπτά μετά τις 11. Ναι, παιδιά, γιατί τα τραγούδια είναι συνειρμή, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, 2-10-60-13. Χαίρομαι που το ευχαριστηθήκατε με όλη σας την ψυχή. 2-10-60-13, 168 και 169. Κάπως, γιατί σήμερα δεν έχουμε έρη. Έχουμε όμως αγάπη για επικοινωνία και μπορούμε να την έχουμε με καλύτερο τρόπο, τέλος πάντων, και με μεγαλύτερη άνεση μέσω του Viber. Όπως το Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο, και ενώ διάστημα πρόγραμμα με 2M.

Με ένα κόκκινο χαλί, ναι, είναι πολύ πιο εύκολα σίγουρα από το να βάζεις βενζίνη, ας πούμε, και να παίρνεις στους δρόμους. Όχι, δεν ενδείκνυται ακόμη. Και μάλιστα θυμάμαι ότι στις αναλύσεις που γίνονταν σε σχέση με τη Μέση Ανατολή προ-συμφωνίας, λέγανε ότι και να λυθεί και να γίνουν συμφωνίες και να πέσουν οι τζίφρες και όλα αυτά τα σχετικά. Καλά. Για να ομαλοποιηθούν τα πράγματα και να έρθουν σε αυτό που λέμε, που θυμόμαστε, εν πάση περιπτώσει, θέλουν ένα εξάμηνο τουλάχιστον. Να πω χρόνια πολλά. Γιατί δεν λες χρόνια πολλά στον κόσμο? Χρόνια πολλά σήμερα γιορτάζει ο Αυγουστίνος και η Αυγουστίνα, η Αυγουστίνα και ο Αυγουστίνος. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα.

Ηλίας Ελιμάς γράφει πάρα πολύ συχνά για το θέμα ραδιόφωνο και επειδή τα λέει τόσο ωραία, δηλαδή θα μπορούσα να τα έχω πει εγώ αυτά, αλλά τα λέει πιο ωραία ο Ηλίας ο Ελιμάς. Θα σας τα διαβάσω. Αν υπάρχει κάτι που έχει την ικανότητα να τρυπώνει ανάμεσα σε διπλωμένα ρούχα, σε φωτογραφίες που κυτρίνησαν, στα εισιτήρια χωρίς επιστροφή και στα γράμματα που δεν στάλθηκαν ποτέ, αυτό αναμφισβήτητα είναι το μικρό ταπεινό ραδιοφωνάκι. Ναι, εκείνο το μικρό κουτί που μιλούσε περισσότερο από τους ανθρώπους, όχι γιατί είχε περισσότερα να πει, αλλά γιατί ήξερε να σωπαίνει ανάμεσα στις λέξεις, να αφήνει ένα τραγούδι να ολοκληρώσει όσα η καρδιά δεν τολμούσε να ομολογήσει. Εποχές που οι πόλεις κοιμόντουσαν νωρίς και τα σπίτια είχαν ακόμα φωνές, το ραδιόφωνο έπαιζε στην κουζίνα, στο σαλόνι, στο φορτηγό του πατέρα, στο κομωδίνο της μάνας. Δεν ζητούσε συνδρομές, κωδικούς, επιβεβαιώσεις και αποδοχή όρων χρήσης. Δεν ήθελε να μάθει ποιος ήσουν για να σου μιλήσει. Σε δεχόταν όπως ήσουν. Κουρασμένος, ερωτευμένος, θυμωμένος, μόνος. Και ποιος ξέρει τι άλλο. Σήμερα, μέσα στην ατέλειωτη αγορά της ψηφιακής φλιαρίας, όλοι μιλούν και κανείς δεν ακούει. Οι πλατφόρμες δεν γνωρίζουν καλύτερα από τους φίλους σου, σε γνωρίζουν, συγγνώμη, καλύτερα από τους φίλους σου και σου σερβίρουν τραγούδια που υποτίθεται πως αγαπάς πριν ακόμα προλάβεις να τα αναζητήσεις. Όλα είναι φτιαγμένα για σένα. Και, παραδόξως, τίποτα δεν μοιάζει δικό σου.

Και συνεχίζεται η αναφορά στο ραδιόφωνο και λέει: ίσως γι' αυτό μερικοί το νοσταλγούμε τόσο, όχι για τους εκφωνητές ή για τα τραγούδια, ούτε για τα παράσιτα που χόρευαν ανάμεσα στις συχνότητες. Το νοσταλγούμε γιατί μας θυμίζει μια εποχή που η αναμονή είχε αξία, που ένα αγαπημένο τραγούδι μπορούσε να αργήσει ώρες να ακουστεί και γι' αυτό γινόταν πολύτιμο. Που η φωνή ενός άγνωστου παραγωγού μπορούσε να σου κρατήσει συντροφιά ένα ολόκληρο βράδυ, χωρίς να σου ζητήσει τίποτα ως αντάλλαγμα. Το αφήνεις στην άμμο της παραλίας και αν ο διπλανός σου άκουγε κάτι άλλο που σου κέντριζε το ενδιαφέρον, άλλαζες το δικό σου. Βλέπεις, τότε δεν βούλωνες τα αυτιά με ψήρες. Αν λοιπόν ετοιμάζεις βαλίτσα για το επόμενο ταξίδι, όποιο και αν είναι αυτό, άφησε λίγο χώρο για ένα παλιό τραζιστοράκι, για μια κεραία που ίσως χρειαστεί να πιάσεις για να έχεις καλύτερο σήμα. Άφησε χώρο για εκείνη τη σπάνια αίσθηση ότι κάπου μια φωνή εκπέμπει χωρίς να γνωρίζει το όνομά σου και παρόλα αυτά σε βρίσκει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη, διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα της Αττικής Οδού. Μόνιμη σιγή των όπλων σε όλα τα μέτωπα στη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ ΗΠΑ Ιράν μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα στενά του ορμού θα ανοίξουν μόλις υπογραφτεί και επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένεται να γίνει στις 19 Ιουνίου. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις ΗΠΑ σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Σύμφωνα με Ισραηλινή εφημερίδα, ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον Τραμπ ότι το Ισραήλ δεν θεωρεί τον εαυτό του δεσμευμένο από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Συνάντηση Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Από σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι να έχουμε προγράμματα έτσι ώστε να ανοίξει κλειστά σπίτια, δήλωσε στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το πρόγραμμα αφορά διαμερίσματα που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 και προβλέπει επιδότηση έως και 95%, τόνισε στο Earth News η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Γενικά έθριος ο καιρός έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Μπήκαμε λοιπόν στο τελευταίο μας ημίωρο, ένα ημίωρο αφιερωμένο στο Μάνο Χατζηδάκη που έφυγε σαν σήμερα το 1994. Είπαμε θα μείνουμε σε τρεις δίσκους, στο μεγάλο ερωτικό, στο χαμόγελο της Τζοκόνδας και στην μυθολογία. Ο ίδιος λοιπόν έγραφε για τον μεγάλο ερωτικό ότι είχε ένα κοινό θέμα, με διαφορετικές εποχές ποίησης και διαφορετικές σχεδόν αντίθετες πλευρές του περιέρωτος θέματος, έπρεπε να δημιουργήσω μια ενότητα ύφους και ήχου και ακόμη να μην θυμίζει απλοϊκά ερωτικά τραγουδάκια, αλλά μια μουσική πραγματεία. Ας μου επιτραπεί η λέξη περιέρωτος. Πιστεύω πως η πρόθεσή μου πραγματοποιήθηκε. Το έργο με χαρακτηρίζει. Μα οι καιροί και τότε και τώρα περισσότερο προβληματική και η κατανόηση ενός απλού μα δύσκολου μουσικού εγχειρήματος σχεδόν αδύνατη. Συνεπώς το έργο παραμένει ένα εξαίσιο μάθημα περιέρωτος για αυτούς που έχουν από τη φύση τους την απαραίτητη ευαισθησία και προετοιμασία. Για τους αληθινά νέους.

0: μας την εξουσία εδώ κάτω.
1: Ιουνίου λοιπόν 1994 έχουμε κανονίσει με φίλους παρέα να πάμε στη συναυλία που έδινε ο Νίκος Ξηδάκης στο Μέγαρο Πλακεντίας. Εκείνη τη χρονιά τελειώναμε τις σπουδές μας στη δημοσιογραφία. Ήμασταν μια ωραία παρέα, ήταν μια όμορφη βραδιά. Κόσμος πολύς και ωραίος μαζευόταν σιγά σιγά. Αλλά σαν αργούσε να ξεκινήσει η συναυλία, δεν είχαμε μάθει κάτι. Αλλά ένα σούσουρο έτσι στην πλατεία φέρνει τελικά τα κακά μαντάτα, σοκ. Δεν ξέραμε, δεν το περιμέναμε, σας στήσαμε να σας πω την αλήθεια. Σούσουρο έτσι στην πλατεία φέρνει τελικά τα κακά μαντάτα, σοκ. Δεν ξέραμε, δεν το περιμέναμε, σας στήσαμε.

Μυθολογία λοιπόν, και στον πρόλογο του ο Μάνος Χατζηδάκης λέει: ο απρόοπτος σχηματισμός μιας μυθολογίας δύο χρόνια πριν τη δικτατορία. Σαν γνήσιος στρατηγός του 65 θέλησαν να κάνουν στην Ελλάδα μια επανάσταση. Αντί για τάγκ πήρα ένα παιδί έφηβο, μελαχρινό και όμορφο, από την παιδική χοροδία των Ανακτόρων και του είπα να τραγουδήσει. Μου λέει: για να τραγουδήσω χρειάζομαι καινούριους μύθους. Πολύ σωστά σκέφτηκα και με τον Κάτσο αρχίσαμε να κατασκευάζουμε μύθους, τον έναν μετά τον άλλο. Με κοπέλες που είχαν τα κλειδιά από την Θήβα, με Ιρλανδούς και Ιουδαίους που ψάχναν στην έρημο για γάμους και χαρά. Με ευαίσθητους ληστές στην τελευταία του στιγμή, με ένα παιδί που σφάζει φίλους και αδερφούς γιατί ποτέ κανείς δεν το έδωσε τη σημασία την πρέπουσα. Με τον Ορέστη που έγινε πουλί στο δάσος για να ξεφύγει από τη μοίρα του, με ένα παιδί που μοιάζει του Χριστού. Και άλλα πολλά. Και ο ένας μύθος έμπαινε πάνω στον άλλον και έγιναν τόσοι πολλοί και τόσοι δυνατοί που τρόμαξε το παιδί, τρόμαξε ο κόσμος, τρόμαξε και η εταιρεία που θα βγάζε το δίσκο. Όλοι τρομάξαν εκτός από τον Κάτσο και μένα, που εξακολουθούσαμε με περισσότερο πάθος την κατασκευή και σύνθεση των μύθων, ξεχνώντας εντελώς την επανάσταση που είχα προγραμματίσει.

0: κρίσε κι ο Ιουδαίος.
1: Είμαστε λοιπόν στην μυθολογία. Θα ανοίξουμε την πόρτα όμως, γιατί ένα εργοτέχνης μας περιμένει σε μια παρέλαση στη Νέα Υόρκη, με μουσικές, με χρώματα και με πλημμυρισμένη από κόσμο την Πέμπτη Λεωφόρο. Βρισκόμουν μια Κυριακή απόγευμα, γράφει ο Μάνος Χατζηδάκης, στο φθινόπωρο του 1963, όταν συνάντησα μια γυναικούλα να περπατάει μοναχή σε μια απελπισμένη αδιαφορία για ό,τι συνέβαινε γύρω της, χωρίς κανείς να την προσέχει. Χωρίς κανένα να προσέχει, μόνη έρημη μες στο άγνωστο πλήθος που τη σκουντούσε, την προσπερνούσε ανυποψίαστο, εχθρικό, αφήνοντας την απνιγή μες στη βαθιά πλημμύρα της Λεωφόρου, μέσα στη θάλασσα που ακολουθούσε, μέσα στα γέρη που άρχισε να φυσά. Έμεινα στυλωμένος. Ο μόνος που την πρόσεξε και έκαμα να την πάρω από πίσω, να την ακολουθήσω, πλησιάζοντάς την να της μιλήσω, χωρίς να ξέρω τι να της πω. Μα ήσαμε να αποφασίσω. Την έχασα από τα μάτια μου. Έτρεξα λίγο μπρος, ανασήκωσα στα πόδια, αλλά για να την ξεχωρίσω, μα η μεγάλη μαύρη θάλασσα του κόσμου την είχε καταπιεί. Μέσα μου κάτι σκύρτησε οδυνηρά. Χωρίς να καταλάβω, είχα σταθεί έξω από το βιβλιοπωλείο του Ριτζιόλι και στη βιτρίνα του, απέναντί μου ακριβώς, βρισκόταν ένα βιβλίο για τον Νταβίντσι, με την Τζοκόντα στο εξώφυλλό του να μου χαμογελά πίθανα ανοιγματική. Αυτόματα με εγνηθημένη, όσο η γυναίκα που χάθηκε στο δρόμο. Δεν ξέρω γιατί όλα αυτά μπερδεύτηκαν περίεργα μέσα μου, μαζί με ένα εξαίσιο θέμα του Βιβάλντι που είχα ακούσει πριν από λίγες μέρες και που εξακολουθούσε να προέρχεται τυραννικά στη μνήμη μου. Τα 10 αυτά τραγούδια γράφτηκαν με ένα συγκερασμό απελπισίας και αναμνήσεων. Το θέμα είναι η γυναίκα έρημη, μες στη μεγάλη πόλη. Το κάθε τραγούδι είναι ένας μονόλογός της και όλα μαζί συνθέτουν την ιστορία της. Μια ιστορία σύγχρονη και παλιά μαζί.

Μάνος Χατζηδάκης για εκείνο το τραγούδι δεν ήταν μόνο μέσο έκφρασης, αλλά ήταν μια πράξη ερωτική. Πιστεύω είχε πει στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει και μας εκφράζει εκβαθέων και όχι σε αυτό που καλακεύει τις επιπόλαιες και βιαίως αποκτηθήσεις συνήθειές μας. Ήταν ένα αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη που έφυγε σαν σήμερα το 1994. Ευχαριστώ τη Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν η Άντρια Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Καλημερίζουμε και ευχόμαστε καλή εβδομάδα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Ο Σπύρος Γραμμένος κάνει πάντα δίσκους γεμάτους στιγμιότυπα ζωής, αλλά και ένα σκοτσέζι κοντού συναισθημάτων. Από το χιούμορ και τη σάτυρα και την πολιτική και τους φίλους και την άφιξη ενός μωρού μέχρι την απώλεια. Το τραγούδι που κλείνει το νέο του άλμπουμ «Συγγνώμη που υπήρξα» έχει τον τίτλο «Μια πεταλούδα στη φολέγανδρο, Παύλα Γαριφαλιά». Και ο τίτλος από μόνος του τα λέει όλα.

Ένα αεράκι δροσερό και μια σχορδή συνότα. Ένα σου βλέμμα τρυφερό, τα βήματά τα πρώτα. Μια κλωστή από μετάξι. Έκοψες και έχεις πια πετάξει. Στο μέτωπο ένα φιλί και στο λαιμό ένα χάδι. Ποιος αγαπάει πιο πολύ, ποιος κλαίει στο σκοτάδι. Αερικό που έχεις πετάξει. Με φόρεμα από μετάξι.

Για πάντα θα είσαι στο νησί κι εγώ θα αναρωτιέμαι αν η άμμος σου είναι χρυσή. Στον ύπνο θα πετιέμαι. Όνειρο ήταν η φωνή σου που είπε πως είμαι εδώ μαζί σου. Θα περιμένω να σε δω στην πρώτη τη γωνία, όπως την πρώτη τη φορά, την πρώτη αγωνία, απ' τη φωλέγανδρο φιλιά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Αχ, με ένα τραγούδι πάντα ανοίγει ο δρόμος για τους ουρανούς και νομίζω ότι αυτό μας το δίδαξε πάρα πολύ καλά ο Μάνος Χατζηδάκης. Και με ένα δικό του τραγούδι βγήκαμε στους δρόμους και της εβδομάδας και της εκπομπής και νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, μια που σήμερα έφυγε για εκείνο που λέμε μεγάλο ταξίδι αυτός ο κορυφαίος, κυριολεκτικά εδώ, αυτό το επίθετο, και ο πιο αγαπημένος δικός μου συνθέτης, ένας διαμορφωτής του πολιτισμού μας, εσωτερικού και εξωτερικού. Μάνος Χατζηδάκης λοιπόν, και τραγούδια δικά του διάσπαρτα θα υπάρχουν κατά τη διάρκεια αυτής εδώ της εκπομπής, όπως άλλωστε και όλη αυτή την ώρα που ακούω στο δεύτερο πρόγραμμα, πώς θα ήταν δυνατόν να λείπει. Έτσι ξεκίνησε η δικιά μας εκπομπή, η εκπομπή της Δευτέρας, ακριβώς στα μισά του δρόμου του πρώτου μήνα της χρονιάς, στα μισά του Ιουνίου. Είναι Δευτέρα και είναι 15 Ιουνίου. Ας μας δώσουν τα τραγούδια και οι μουσικές ρυθμό, μελωδίες και αισθητική. Και τον ξέρουμε σήμερα το τρόπο και οι συστάσεις που θα κάνουμε σε λίγο, σε πολύ λίγο. Τώρα καλημέρα.

Ωραία μέρα για να ακούς μουσικές, ωραία μέρα για να ακούς ραδιόφωνο, εάν και εφόσον βεβαίως τα ραδιόφωνα στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, όπως λένε, και θυμούνται αυτόν τον συνθέτη, ο οποίος δεν είναι απλά και μόνο ένας συνθέτης, είναι έτσι μια ένδειξη του ότι ο πολιτισμός αυτής της χώρας όχι μόνο προχωρά, αλλά δικά του στοιχεία πολιτιστικά έχουν εγγραφεί στο DNA όλων μας. Όπως σας είπα, διάσπαρτα τραγούδια σε αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά για να τα καταφέρουμε όλα αυτά, έχω απέναντί μου σήμερα και μαζί της ξεκινάει η εβδομάδα τη συνεπώνυμη Χαρά Γιαννοπούλου. Χαρά Γιαννοπούλου στη φροντίδα των ήχων. Δεν έχω όμως Ερυγκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να απαντάμε στις τηλεφωνικές σας κλήσεις. Μπορούμε όμως να επικοινωνούμε με άλλους τρόπους. Σε λίγο θα βρείτε την ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook. Επίσης από το Facebook του δεύτερου προγράμματος μπορούμε να επικοινωνούμε μέσω του Messenger. Και βέβαια Viber, αυτό δεν κλείνει ποτέ, στέλνετε γραπτά μηνύματα με το κινητό σας και εμείς τα βλέπουμε απευθείας μπροστά μας, εάν και εφόσον έχετε μπει στην μεγάλη ομάδα του δεύτερου στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και με κενό ενδιάμεσα, αν δεν το έχετε ήδη κάνει, εκεί μας βρίσκεται. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές καθημερινά εδώ από τις 12 έως τις 2. Και μια που προηγήθηκε ο Μάνος Χατζηδάκης και μια που θα έρθει κιόλας, πάμε στο ενδιάμεσο με εκείνους που τον αγαπούν πολύ και φτιάχνουν τραγούδια που έχουν αναφορά στις δικές του μουσικές, στα δικά του τραγούδια. Στάθης Δράκος εδώ από τους Minor Project στη μουσική, Νίκος Μωραΐτης στους στίχους, Δήμητρα Γαλάνη. Αυτό είναι το βάλς των χαμένων μετά, πώς λέμε το βάλς των χαμένων ονείρων, κάπως έτσι.

Και πάλι από την αρχή, και ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα και ήταν ζωντανή ηχογράφηση και είναι εκείνο το τραγούδι που έχει ακουστεί πάρα μα πάρα πολύ το τελευταίο καιρό και έχει ακουστεί και για έναν ακόμη λόγο, πέρα από το ότι το αγαπήσατε και το αγαπήσαμε πολύ, γιατί ο αρχικός του τίτλος ήταν το Βάλς των Χαμένων Ονείρων. Τώρα έγινε απλά το Βάλς των Ονείρων, ύστερα από αντιδράσεις των κληρονόμων του Μάνου Χατζηδάκη, για να μην είναι ίδιος ο τίτλος. Όμως ο Άλκης Αλκαίος, που έγραψε τους στίχους, από εκεί πήρε την αφορμή, από τις μελωδίες και τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη πήρε την έμπνευση, ο Δημήτρης Καράς έβαλε τη μουσική και κάπως έτσι έφτασε στις μέρες μας αυτό το βάλς των ονείρων. Και τυχαίνει αυτήν ακριβώς την μέρα, τη μέρα που είναι η επέτειος του θανάτου του Μάνου Χατζηδάκη, να έρχονται κάποια έτσι αρκετά ευχάριστα νέα από το μέτωπο ενός τουλάχιστον μεγάλου πολέμου, από αυτούς που διεξάγονται αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Φαντάζομαι ίσως τα ακούσατε και από χτες, τα διαβάζετε και σήμερα. Μετά από την αναζωπήρωση έχουμε βρεθεί σε αυτό που λέμε στην είσοδο για να έρθει η ειρήνη, η συμφωνία ειρήνης μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Στις 19 Ιουνίου θα πέσουν οι υπογραφές. Υπάρχει δέσμευση να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά, να ανοίξουν άμεσα τα στενά του Ορμούς, να έρθουν οι αμερικανικές κυρώσεις και αν όλα πάνε καλά, τότε θα πλέουν τα εμπορικά πλοία ελεύθερα από τα στενά του Ορμούς. Ο ναυτικός αποκλεισμός από την Αμερική στα ιρανικά λιμάνια δεν θα υπάρχει. Ωραία όλα αυτά, αλλά είμαστε τόσο καχύποπτοι με όλα αυτά που έγιναν και με αυτά που λέγονται τις τελευταίες μέρες, ότι τώρα θα έχουμε ειρήνη σε δύο μέρες, σε μία εβδομάδα κτλ. Αν δεν πέσουν οι υπογραφές για να σιγουρευτούμε και να τελειώσουμε με αυτό, δεν θα χαρούμε έτσι πάρα μα πάρα πολύ. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στις επόμενες 4 μέρες. Και μετά να δούμε και τι θα γίνει με την ακρίβεια και όλα τα άλλα. Να το δούμε και αυτό.

Και εδώ αυτό το τραγούδι του Γιάννη Χαρούλη νομίζω έκανε τη σούμα, και όταν λέω του Γιάννη Χαρούλη κυριολεκτό, γιατί εκείνος έγραψε και τη μουσική εδώ, η στίχη όμως του Θανάση Παπακωνσταντίνου, μήτε νικώ ούτε νικέμαι, νομίζω έκανε τη σούμα όλων των πολέμων απανταχού της γης. Αυτό περίπου είναι το αποτέλεσμα, παρά το γεγονός ότι και νικητές υπάρχουν και χαμένοι, με τους πολέμους στο τέλος όλοι χάνουμε. Για να δούμε τι θα γίνει λοιπόν, για να δούμε αν θα τα καταφέρουμε τουλάχιστον σε ένα εμπόλεμο σημείο αυτού του κόσμου. Ο Γιάννης Χαρούλης, μην ξεχάσω να σας πω ότι σήμερα το βράδυ έχει τη μεγάλη συναυλία του στο Θέατρο Πέτρας. Και εδώ Γιάννης Πανός έρχεται και διασκευή και ένα ποίημα του Γιάννη Καρύμπα και ένα καράβι σπασμένο και μια εικόνα διαφορετική θαλασσινή, Δημήτρης Μπάσης. Μην ξεχάσω και το συγκρότημα Άνεμος,

Και αυτό ήταν ένα σπασμένο καράβι. Και πάμε ολοταχώς για τους τίτλους των ειδήσεων που έρχονται σε λίγο. Και στις θάλασσες θα μείνουμε. Νάτι εδώ πάλι μια θάλασσα του Μάνου Χατζηδάκη. Μόνο που ένας Γερμανός που αγάπησε το Μάνο Χατζηδάκη διασκεύασε αυτό το τραγούδι. Είναι ο Κριστιαν Ρόνινγκ. Σπασμένα καράβια, τέτοιες μέρες, μια ανίποτη τραγωδία στην πύλο, ε, μην το ξεχνάμε. Και πώς να ξεχαστεί. Close to you I feel protected, you are so like me.

forever see.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπόελεγχο η φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη, διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα της Αττικής Οδού. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόλις υπογραφή και επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένεται να γίνει στις 19 Ιουνίου. Ανακοινώθηκαν οι γενικοί γραμματείς σε 3 υπουργεία αναλυτικά τα βιογραφικά τους στο earthnews.gr. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, όπως δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε οχήματα σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αττικής βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί. 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Η Ρωσία αρνείται το χτύπημα στη Λαύρα των Σπηλαιών, ήταν αντιαεροπορικός πάτριο. Τα πλήγματα της Ρωσίας στο μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αποτελούν έγκλημα πολέμου, δήλωσε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας. Και ο καιρός γενικά αιθρίος, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές.

0: καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Νομίζω ότι από τις πιο πρόσφατες έτσι επανεκτελέσεις αυτού του τραγουδιού του Μάνου Χατζηδάκη πάντα και του Νίκου Γκάτσου που το ξέρετε και που όλοι το αγαπάμε, νομίζω ότι αυτή η ζωντανή ηχογράφηση με τον Αλκίνο είναι μία από τις ωραιότερες, από τις ομορφότερες, και είπαμε με τον Κεμάλ να ξεκινήσει ο κύκλος του δεύτερου δικού μας ημιώρου με αυτό το αίσθημα, μετά από τους τίτλους, μετά από τις ειδήσεις, γιατί δυστυχώς ό,τι και αν γίνει πάντα με φωτιά και με μαχαίρι αλλάζει ο κόσμος, μας το δίδαξαν οι ποιητές, μας το δίδαξε και ο Μάνος Χατζηδάκης. Εδώ είμαστε και προχωράμε. Σκόρπια τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, ξαναλέω, στη διάρκεια αυτής εδώ της εκπομπής. 32 ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έφυγε, μάλλον για το δικό του αστερισμό, για τον Σύριο. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί διακρίνω και διαπιστώνω ότι είναι παντοτινά αγαπημένος και σε εσάς. Έρχονται πολλά μηνύματα. Ένα από τα πολύ ωραία, έτος Μάγου Χατζηδάκη, από ένα φίλο, φιλοαγαπημένο από το Καβούρι, γιατί διανύουμε το έτος Μάνου Χατζηδάκη. Μάνου Χατζηδάκη είναι αφιερωματικό. Το Υπουργείο Πολιτισμού τιμά τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Έτσι ανακηρύχθηκε το 2026, αφιερωματικό έτος σε αυτόν τον συνθέτη. Κάποιες άλλες φίλες είπαν ότι θα ήταν εντελώς διαφορετικός ο κόσμος αν δεν υπήρχε ο Μάνος Χατζηδάκης. Επίσης, ευλογία που τον είχαμε και που τον έχουμε, και πολλά άλλα μηνύματα που, στα οποία διακρίνω έτσι το θαυμασμό, τη συγκίνηση και τον απόλυτο σεβασμό σε αυτό το συνθέτη. Πάμε να προχωρήσουμε, αφήνουμε τις πόρτες μας ανοιχτές, έτσι όπως ελπίζουμε να είναι και τα στενά του Ορμούς από τις 19 Ιουνίου και μετά, λέω εγώ τώρα.

μόνο στους σεισμούς, να τις κλείνουμε ή να τις ανοίγουμε για να προφυλαχτούμε. Κουνήθηκε κάπως, ταρακουνήθηκε κάπως χτες η Πελοπόννησος. Είχαμε ένα ακόμη σχετικά δυνατό σεισμό, 5,3 ρίχτερ, χτες το βράδυ. Πύλος και Καλαμάτα ταρακουνήθηκαν πολύ, αλλά κάτοικοι αναστατώθηκαν σε ολόκληρη την Πελοπόννησο και κάποιοι που είναι και πολύ ευαίσθητοι δέκτες ανέφεραν ότι τον κατάλαβαν αυτό το σεισμό και στην Αθήνα. Να το ξαναπούμε, σεισμογενής περιοχή είμαστε, τέτοιας τάξης σεισμούς θα έχουμε και έχουμε έτσι κι αλλιώς, οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να συνηθίζουμε όλοι. Όχι βεβαίως ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο και τόσο ξαφνικά δεν αναστατωνόμαστε, φυσικά και αναστατωνόμαστε, γι' αυτό και δεν θέλουμε να γίνονται. Αλλά μια που είμαστε εδώ, ξέρετε, με Ελίνα Τανάγρη φυσικά, εδώ κανονικά με τη φωνή της από το άλμπουμ Κόντρα Καρδιάς, αυτό το πάντα αγαπημένο.

Και βέβαια ήταν ο Βαγγέλης Γερμανός. Λείπει ο Βαγγέλης Γερμανός από το καλοκαίρι. Δεν γίνεται. Από τις νεότερες εκδοχές, η νεότερη ίσως αυτού του βραχυκυκλωμένου τραγουδιού, η Μιρέλα Πάχου έκανε εδώ δεύτερες φωνές στον Βαγγέλη Γερμανό. Και ήταν το βραχυκύκλωμα. Και το θυμηθήκαμε αυτό το τραγούδι, γιατί ευτυχώς που δεν βραχυκυκλώσαμε. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε εσείς στους δικούς σας τόπους, στα δικά σας τα μέρη, αλλά είχαμε, λέει, λένε οι ειδικοί, έναν εντελώς ηλεκτρικό Ιούνιο με πάνω από 220.000 κεραυνούς στην Ελλάδα μέσα σε 12 μέρες και πολλές εκατοντάδες χιλιάδες κεραυνικές αναλαμπές σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Ένας πραγματικά πολύ ηλεκτρικός μήνας. Μάλιστα στην Ελλάδα άναψαν και 5 πυρκαγιές στα δάση μέσα σε μία μόνο μέρα, ακριβώς λόγω της κεραυνικής δραστηριότητας. Ευτυχώς σβήστηκαν γρήγορα, αυτό το έκανε γνωστό η πυροσβεστική, όχι ότι σβήστηκαν αλλά ότι άναψαν λόγω κεραυνών κάπου εκεί στην Κορινθία, στα Μέθανα, στην Θήβα, αλλά τακτοποιήθηκαν. Ηλεκτρισμένο έρχεται αυτό το καλοκαίρι, αυτός ο Ιούνιος και ειδικά ο Ιούνιος, ηλεκτρισμένος και χρωματιστός.

αγαπημένη Αρλέτα, Λάκης Παπαδόπουλος και Μαριανίνα Κρυεζή. Αυτό ήταν το τρυφερό σου ροζ. Και ταυτόχρονα με αυτό το μαγικό πραγματικά τρόπο της Μαριανίνας Κρυεζή και μια αναφορά σε πολλά χρώματα. Το Σάββατο στην Αθήνα γεμίσαμε χρώματα και γεμίσαμε χαρά και γεμίσαμε και περηφάνεια με αυτό το «Σε αφορά» που μας αφορούσε όλους, με το Athens Pride του 2026 που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Συντάγματος. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας, ευτυχώς οικογένειες, φίλοι, παρέες, παιδιά συμμετείχαν στην μεγαλύτερη ΛΟΑΤΚΙ διοργάνωση της χώρας και ταυτόχρονα στη μεγαλύτερη γιορτή. Και το Σύνταγμα κάπως έτσι έγινε ένας πολύχρωμος χώρος και για διεκδίκηση και για ορατότητα και για τη γιορτή. Βέβαια, δεκάδες οργανώσεις και συλλογικότητες και πολίτες ήταν εκεί. Έστειλαν πάλι το μήνυμά τους και φέτος ότι τα δικαιώματα και η ισότητα μας αφορούν όλους, χωρίς διακρίσεις, όλους και όλοι συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την κοινωνία. Ήταν μια όμορφη γιορτή, συνδύαζε τη γιορτή με την διεκδίκηση και έρχεται και αυτή σε μια περίοδο όπου τίθενται ξανά θέματα ισότητας, κοινωνικής αποδοχής και προστασίας των δικαιωμάτων. Νομίζω ότι όλα αυτά γίνονται γιατί κοινώς παρονομαστής παραμένει η ανάγκη για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς διακρίσεις και χωρίς φόβο, και σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Κρατάμε ένα μόνο χρώμα και κλείνουμε αυτή την πρώτη μας ώρα. Αυτό το αλυσμόνι το ροζ του Γιάννη Μιλιώκα και της Αφροδίτης Μάνου, του Γιάννη Μιλιώκα το τραγούδι ολόκληρο, και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα σε πολύ λίγο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
1: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
7: Η εκρηκτική performer Ίντρα Κέιν και ο καταξιωμένος συνθέτης και πιανίστας Θοδωρής Οικονόμου παρουσιάζουν μία μοναδική συναυλία με τίτλο Blue, αποκλειστικά στον κήπο του Μεγάρου το Σάββατο 20 Ιουνίου. Μία μουσική παράσταση γεμάτη συνέστημα και διαχρονικά τραγούδια από την παγκόσμια μουσική σκηνή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Εδώ είμαστε ξανά, με επιστροφή στο στούντιο. Είναι η δεύτερη δικιά μας ώρα, 6 λεπτά μετά τη μία. Δείχνει το ρολόι ακριβώς στα μισά του δρόμου και για τη δικιά μας εκπομπή, αλλά και για ολόκληρο τον Ιούνιο. Στη 15η μέρα του είμαστε. Πότε φτάσαμε στα μισά, ούτε που το καταλάβαμε. Ο Σωτήρης Παναγιώτου και εκείνος εδώ και μισή περίπου ώρα είναι κοντά μας και φροντίζει τόσο ωραία τους ήχους μας. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Μάνος Χατζηδάκης, βεβαίως η αναφορά μόνιμη και σταθερή αυτό το δίωρο σε εκείνον. Ήταν η Raining Pleasure που διασκεύαζαν τους New York Rock and Roll Ensemble και την rock εντός εισαγωγικών πλευρά του Μάνου Χατζηδάκη, και αυτό ήταν ένα τραγούδι αφιερωμένο, όπως περίπου αφιερωμένη είναι και ολόκληρη αυτή εδώ η εκπομπή. Ήταν το Dedication, να το αφιερώσουμε και σε εσάς και σε εμάς, αλλά και στην εβδομάδα που ήρθε, και εσείς μας υποδέχεστε με υπέροχα μηνύματα και πολύ σας ευχαριστούμε. Να προλάβω να στείλω κάποιες πρώτες καλημέρες. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στη Χίο, στο Πλατήκαμπο στη Λάρισα, στην Αγία Παρασκευή, στα Μελίσια εδώ στην Αττική, στη Σιτία, στο Καβούρι, στη Θεσσαλονίκη, στο Λεωνίδιο, στη Βούλα, στην ακροάτρια τη φίλη που μας ακούει εκεί παρέα με τον εγγονό της, στην Κέρκυρα, σε τρεις φίλες που μας ακούν εκεί, δύο εκ των οποίων είναι η μαμά και η κόρη, επίσης στο Γαλάτσι, το Λαύριο, το φίλο που ταξιδεύει και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο δρόμο για την Πελοπόννησο. Καλούς δρόμους να ευχηθούμε. Επίσης στην Καλυθέα, τον Εύωσμο, την Καρδίτσα, την Πτολεμαΐδα, το Μεταξουργείο, τη Λαμία, του Ζωγράφου, και πάρα πολλούς χαιρετισμούς στη φίλη που μας ακούει από το κρεβάτι του πόνου, εντός εισαγωγικών, από το νοσοκομείο Γεννηματά εδώ στην Αθήνα και σε όλα τα νοσοκομεία του κόσμου που μας ακούν. Κι ας μην μας ακούν, το ίδιο είναι, δεν πειράζει καθόλου. Εμείς να στείλουμε για να θυμόμαστε πάντα ότι είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν τρέχουν και βρίσκονται σε άλλη κατάσταση. Αφιερωμένο και αυτό το τραγούδι.
1: Στα λιμάνια της νιώτης, πολλονιώθεις πως έφτανες.

μάτια της μέρας που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατιώτης

Στο αφιερώνω ή αλλιώς αφιερωμένο, γιατί δεν το είπαμε τυχαία, ήταν και ο τίτλος αυτού του τραγουδιού. Φίλιππος Πλιάτσικας, αυτό το πραγματικά πολύ ραδιοφωνικό τραγούδι, γιατί και τέτοιους ρόλους επιτελούμε. Μην κοιτάτε που τα δικά μας τραγούδια είναι προγραμματισμένα από πριν. Το ξέρετε οι περισσότεροι, και όταν ζητάτε τραγούδια, τα αφιερώνουμε, αλλά με λίγη καθυστέρηση, στις μέρες που θα έρθουν. Δεύτερη φωνή εδώ σε αυτό το τραγούδι, που έκανε και τη διαφορά στα φωνητικά, ήταν η Νατάσα Μποφίλιου, η οποία Νατάσα Μποφίλιου πριν από ελάχιστες μέρες, την Παρασκευή αν δεν απατώμε, μας έστειλε σαν δώρο ένα από τα καινούργια τραγούδια που θα συμπεριλαμβάνονται σε ένα δίσκο που πρόκειται να έρθει, πάντα με τη γνωστή και αγαπημένη τριάδα, πάντα με το Θέμη Καραμουρατίδη στη σύνθεση και με το Γεράσιμο Ευαγγελάτο στους στίχους, στο πλευρό της. Τώρα πια τους ξέρουμε όλους με το μικρό τους όνομα, είναι η Νατάσα, είναι ο Θέμης και ο Γεράσιμος, και μας έστειλαν το καινούργιο τους τραγούδι και μας λένε επίσης ότι θα ταξιδέψουν σε ολόκληρη την Ελλάδα και αυτό το καλοκαίρι, και το κάνουν ήδη με μια ολοκένουργια παράσταση που θα έχει τίτλο, και έχει τίτλο, Μέτρημα. Μια παράσταση που θέλει να μετρήσει τα 20 χρόνια της παρουσίας τους στη δισκογραφία, στη μουσική, και το τραγούδι που ήρθε έχω την εντύπωση ότι θυμίζει πολύ και την αρχή τους. Όλα τέλεια, ο τίτλος, πάμε να το ακούσουμε.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φοβούνται.

0: σ' αυτό που με κρατάει.
1: Όλοι ψάχνουμε να βρούμε κάτι και κάποιον να μας κρατάει μέσα στην τρέλα αυτού του κόσμου. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τις Δευτέρες. Οι Δευτέρες ομολογουμένως είναι λίγο πιο δύσκολες μέρες. Έχω την εντύπωση ότι εμείς έχουμε βρει κάτι να μας κρατάει αυτές τις Δευτέρες και είναι η αναφορά μας και τα τραγούδια που ακούμε του Μάνου Χατζηδάκη. Πάντοτε, άλλωστε, ήταν το στήριγμά μας. Πάντοτε ήταν έτσι ένας φάρος φωτεινός, όχι μόνο με τα τραγούδια, με το ταλέντο, με τις δημιουργίες του, αλλά και με τα λόγια του. Πάνος Μουζουράκης, εδώ κρατήσαμε ακριβώς τους ίδιους συντελεστές, όπως και στο προηγούμενο ολοκένουργιο τραγούδι της Νατάσας Μποφίλιου, δηλαδή τον Θέμη Καραμουρατίδη και το Γεράσιμο Ευαγγελάτο. Και αυτό το τραγούδι σίγουρα θα ακουστεί και σήμερα που ο Πάνος Μουζουράκης δίνει τη μεγάλη αθηναϊκή του συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και τώρα ίσως να ψάξουμε και έναν τρόπο για να ξεμπερδευτούμε. Να ξέρετε ότι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα χαρίζουμε και πάλι βιβλία, και τα βιβλία είναι ένας εξαιρετικός πραγματικά τρόπος, ακόμη και αν μας μπερδεύουν κάποιες φορές, σίγουρα βρίσκουν έτσι το νήμα και μπορούμε να βγούμε από πολλούς και διαφορετικούς λαβυρίνθους μαζί τους. Τα βιβλία του καλοκαιριού λοιπόν έρχονται στο δεύτερο πρόγραμμα ξανά, το κάνουμε κάθε καλοκαίρι, καθημερινά και αυτό το καλοκαίρι, βιβλία σε εσάς, τους ακροατές του δεύτερου, χάρτινα ταξίδια στην παραλία ή στο μπαλκόνι. Θα τα βρείτε, τα βιβλία που δίνονται καθημερινά. Να ξέρετε ότι από Δευτέρα έως Παρασκευή και από σήμερα 15 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουλίου, κάτι παραπάνω δηλαδή από ένα μήνα, το δεύτερο πρόγραμμα θα προσφέρει 3 βιβλία τη μέρα. Ένα βιβλίο ελληνικής λογοτεχνίας, το οποίο κυκλοφόρησε την τελευταία χρονιά και που έχει πάρει καλές κριτικές. Ένα βιβλίο ξένης λογοτεχνίας, επίσης μια πρόσφατη κυκλοφορία. Και ένα ακόμη βιβλίο ή δοκίμιο ή θεατρικό έργο ή έργο παιδικής λογοτεχνίας. Καθημερινά τα βιβλία σας προσκαλούν να τα διεκδικήσετε δώρα καθημερινά. Σήμερα για παράδειγμα έχουμε Σώτη Τριανταφύλου, το τυφλό γουρούνι από τις εκδόσεις Πατάκη. Έχουμε τη χρονιά που μιλήσαμε με τη θάλασσα, του Αντρές Μοντέρο από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και έχουμε τον Μιχάλη Ακύλα και οι 8 πρώτοι από την Ανίτα Παρα, από τις εκδόσεις Παναρέτου. Αυτά όλα και τις λεπτομέρειες των βιβλίων θα τα βρείτε στα social media του δεύτερου και στο Facebook και στο Instagram. Νομίζω ότι ξέρετε πάνω κάτω τον τρόπο. Δηλώνετε την επιθυμία σας και το βιβλίο στη συγκεκριμένη ανάρτηση και ειδοποιήστε αν το αποκτήσετε με εσωτερικό μήνυμα. Έτσι είναι η διαδικασία και φέτος και αυτό το καλοκαίρι ισχύει στο δεύτερο.

Και αυτό το τραγούδι είχε τίτλο «Έρωτας επομένως». Ήταν η Μαρία Βουμβάκη και ήταν ο δίσκος που της έφτιαξε ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης, αφού της έδωσε κιόλας δύο βραβεία για δύο τραγούδια, δύο πρώτα βραβεία για δύο τραγούδια, μετά από τους περίφημους και περιβόητους αγώνες της Καλαμάτας, όπου τους είχε κατακτήσει τότε στην αρχή της δεκαετίας του 90. Μετά ήρθε ο δίσκος «Μέσα σε πόλεις και σε κύματα συγχρόνως» και από εκεί το «Ο έρωτας επομένως». Και πάντα ο Μάνος Χατζηδάκης στήριζε τους νέους. Ήταν κάτι σαν σκοπός της ζωής του, με τόσους πολλούς και τόσο ουσιαστικούς και διαφορετικούς τρόπους. Πάντα ήταν εκεί, πάντα τους ενίσχυε, πάντα τους βοηθούσε, πάντα ήταν ένα από τα κύρια έτσι μελήματά του στο χώρο της ελληνικής μουσικής και πάντα οι νέοι τον αγαπούσαν. Όχι μόνο η Μαρία Βουμβάκη, αλλά και ο Φίβος Δελιβοριάς που έρχεται και διασκευάζει τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, από εκείνον πρώτο κυκλοφόρησαν. Και με αυτό το κλάρο πάμε για

0: ανανέωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα χαιρετεί τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόλις υπογραφεί και επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένει να γίνει στις 19 Ιουνίου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν επαόριστον στις ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Συρία και Γάζα, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Να μην επιστρέψουν ακόμα στα σπίτια τους στο νότιο Λίβανο, καλεί τους εκτοπισμένους πολίτες η κυβέρνηση του Λιβάνου. Ανακοινώθηκαν νέοι γενικοί γραμματείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αναλυτικά τα ονόματα και τα βιογραφικά των νέων γενικών γραμματέων στο etnews.gr. Όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με τους πολίτες, κάτι καλό προκύπτει, δήλωσε από το Γαλάτσι και από τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες ο Πρωθυπουργός. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειες, δήλωσε από το Ήλιον, όπου συζήτησε με κατοίκους, παραγωγούς και καταστηματάρχες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε οχήματα σε περιοχές της Βόρειο-Ανατολικής Αττικής και της Αθήνας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί. 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε. Ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr/more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Εδώ είμαστε ξανά με επιστροφή στο στούντιο. Κατρακυλώντας φτάνουμε στο τέταρτο και τελευταίο δικό μας ημίωρο. Ήταν ο Ορέστης Ντάντος βεβαίως, ήταν και η Νεφέλη Φασούλη στο πλευρό του. Και είμαστε εδώ και προχωράμε παρέα με τα τραγούδια, παρέα με τις μουσικές, παρέα με τα δικά σας μηνύματα και τα λόγια. Ακόμα λίγοι χαιρετισμοί και καλή εβδομάδα σε εκείνο το σχολικό κηλικείο στο Λουτράκι και στη φίλη εκεί που κλείνει τα πάντα, κλείνει τα μηχανήματα, κλείνει τις πόρτες, τελευταίες μέρες για τα σχολεία και μικροί αποχαιρετισμοί. Να τις ευχηθούμε να περάσει ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι μέχρι να ξαναρχίσουν όλα. Επίσης καλή εβδομάδα στο Πέραμα, στον Καστανά στη Θεσσαλονίκη, στην Ικαρία, στη φίλη που κάνει αυτή την ώρα βουτιές, στην Κίμη, στο Ξυλόκαστρο, στην Τρίπολη, στην Ερμιόνη, στο Πολύγωνο, στην Κό, στα Σπάτα, στην Κερκίνη, στην Περαία και τη Νέα Σμύρνη, στο λίγο μακρινό Μόναχο, αλλά πάντα κοντινή η φίλη εκεί, και σε κάποια μηνύματα που έχουμε χωρίς προέλευση, να στείλουμε και εκεί τους χαιρετισμούς μας, τα υπόλοιπα προς τον επίλογο της εκπομπής. Λοιπόν, να σας πω ότι το 2013-2014, κάπου εκεί που δεν είναι και πολύ μακρινό, δεν γνώριζε πάρα πολλοί κόσμος τον Ορέστη Ντάντο. Ένα όμως μικρό γαλατικό χωριό, ένα συνεργατικό διαδικτυακό ραδιόφωνο, στο οποίο είχα τη μεγάλη χαρά και την τιμή, έτσι εκ των υστέρων όπως το σκέφτομαι, να βρίσκομαι εκεί και να το υπηρετώ. Το ραδιόφωνο.gr είχε κάνει ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη. Πιθανώς να σας τα πει και καλύτερα ο Χρήστος Παπαμιχάλης, από τις ηγετικές μορφές εκείνου του ραδιοφώνου, που θα έρθει σε λίγο και θα κάνει εκπομπή στις 2 στη θέση της Βάνας Δαφέρμου, η οποία λείπει σε άδεια. Ήταν στο ραδιόφωνο.gr και ήταν ένας από τους πρωτεργάτες αυτού του αφιερώματος, που είχε τίτλο «Στο Σύριο υπάρχουν ακόμη παιδιά». Και εκεί ο Ορέστης Ντάντος, που ξαναλέω δεν ήταν και τόσο γνωστός, είχε και εκείνο συμβάλει στο αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη με το τραγούδι που θα έρθει. Ένα τραγούδι που και τη μουσική και τους στίχους έχει γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης και θεωρείται περίπου αυτοβιογραφικό. Για ακούστε το, δεν το βρίσκεται αλλού. Ορέστης Ντάντος και η Μαριάνθη των Ανέμων.
1: Μέσα από άγνωστο χωριό κοντά στον Παρνασσό ξεκίνησα για να δοκιμαστώ. Κι αυτούς που με παιδέψανε σαν Άγιο και Χριστό, τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δίσεχτους καιρούς. Κι απόκτησα το μύθο μου με στόχασμους πικρούς.

από την Έφεσο δεν ήμουν ποτέ. Δεν είχα στρατιώτες γεραστές. Τα ζάρια μου τα έπαιξα στη στόχο γειτονιά.

Αυτός ήταν ο τρόπος του Ορέστη Ντάντου. Αυτό το τραγούδι επέλεξε να διασκευάσει το αυτοβιογραφικό του Μάνου Χατζηδάκη, αυτή τη Μαριάνθη των Ανέμων. Και έχουμε τα αρχεία μας και θα ακούτε κατά διαστήματα έτσι πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέροντα αποσπάσματα από τον τρόπο που οι νέοι άνθρωποι έβλεπαν το έργο του Μάνου Χατζηδάκη. Και σκεφτόμουν, καθώς βρισκόμουν και σε μια συναυλία πρόσφατα με νέους ανθρώπους, ότι αυτό το πνεύμα, αυτή η κληρονομιά του Μάνου Χατζηδάκη ισχύει και είναι εδώ ακόμη και σε νέους δημιουργούς που δεν πρόλαβαν να τον γνωρίσουν, οι οποίοι όμως μεταφέρουν ίσως και άθελά τους αυτά που μας έδωσε. Η αισθητική, το οξύ του πνεύμα, ο λόγος, οι θέσεις του, οι απόψεις του, αυτή η ευρύτητα και αυτή η ελευθερία του. Νομίζω ότι όλοι θα έπρεπε να έχουμε λίγο Χατζηδάκη μέσα μας και όλοι θα πρέπει να έχουμε και τον μεγάλο ερωτικό του.

Για να φτάσαμε στα τελευταία λεπτά αυτής εδώ της εκπομπής, στο τελευταίο τέταρτο και κάτι λιγότερο. Είμαστε 12 λεπτά πριν από τις 2 και φτάσαμε παρέα με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, ο οποίος είχε στο πλευρό του και την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Και αυτό το τραγούδι που υπάρχει στο πιο πρόσφατο άλμπουμ του Νίκου Πορτοκάλογλου, στο Ανάμεσα, ήταν η αιτία, ήταν η αφορμή που αυτό το καλοκαίρι ο Νίκος Πορτοκάλογλου και

Οι Άλκες της Πρωτοψάλτη θα συναντηθούν στη σκηνή για πρώτη φορά στη μέχρι τώρα πορεία τους. Δεν είχαν ξαναβρεθεί στη σκηνή οι δυο τους. Τώρα λοιπόν φέτος, αυτό το καλοκαίρι, πραγματοποιούν κοινές συναυλίες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σήμερα όμως θα είναι στο Θέατρο Βράχων η μεγάλη αθηναϊκή του συναυλία. Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρονα, ενώ σε έναν άλλο υπέροχο, μαγικό λόφο και σε ένα πραγματικά πολύ ωραίο φεστιβάλ που πραγματοποιείται εκεί, στο Φι Χιλ και στο θεατράκι το υπέροχο της Δώρα Στράτου, θα βρεθούν οι χειμερινοί κολυμβητές με τον Αργύρη Μπακερτζή σε ένα πολύ όμορφο, πολύ ειδηλιακό τοπίο, σε ένα θεατράκι το οποίο πραγματικά σε κάνει να νιώθεις κοντά με τους καλλιτέχνες. Φαντάζεστε τι ωραία βραδιά που θα είναι και εκεί. Αργύρης Μπακερτζής, χειμερινοί κολυμβητές, να τη δω.

Αυτή ήταν η νύχτα μάγισσα, ένα από τα πραγματικά πολύ όμορφα τραγούδια των χειμερινών κολυμβητών και του Αργύρη Μπακερτζή. Μακάρι να ακουστεί και αυτό σήμερα το βράδυ. Έχω πάει σε πάρα πολλές συναυλίες των χειμερινών κολυμβητών. Άλλοτε έρχονται εκείνα τα τραγούδια με τα οποία έτσι τους έχουμε πολύ αγαπήσει, άλλοτε επιλέγουν άλλα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι βραδιές είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες και από τις πιο όμορφες συναυλιακές βραδιές που μπορείς να παρακολουθήσεις έτσι μέσα στο καλοκαίρι. Και έρχεται ένας ύμνος για το καλοκαίρι, ένας ύμνος από μια φωνή που έφυγε σαν σήμερα το 1996, πρόλαβε και άφησε όμως σπουδαία κληρονομιά, μια απίστευτη ερμηνεύτρια. Όποια στιγμή, όποτε και αν την ακούσεις, νομίζεις ότι σου τραγουδά ένα νεαρό κορίτσι. Έρχεται η Έλα Φιτζέραλτ, εκείνη είναι που έφυγε σαν σήμερα το 1996, εδώ παρέα με τον Λούις Άρμστρονγκ σε αυτό τον καλοκαιρινό ύμνο.

Ένα μαγικό πραγματικά τραγούδι, έτσι και σαν εισαγωγή σε αυτό το καλοκαίρι, το οποίο μόλις ήρθε και τώρα αρχίζουμε να το καταλαβαίνουμε καλά. Αυτό ήταν το Summer Time, Ella Fitzgerald και Louis Armstrong. Να στείλουμε τελευταίους χαιρετισμούς σε Ζάκυνθο, Κοζάνη και Κρόκο Κοζάνης, Πηλαία, Φιλιατρά, Μαρούση, Κηφισιά και Κυψέλη. Όσα πρόλαβα, τα ανέφερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα λόγια σας. Πολύ χαίρομαι που χαρήκαμε όλοι μαζί το Μάνο Χατζηδάκη σήμερα. Χρήστος Παπαμιχάλης έρχεται στη θέση της Βάνας Δαφέρμου, όπως λέγαμε και πιο πριν. Να μην τον υποδεχτούμε με ένα από τα ωραιότερα, ίσως το ωραιότερο ελληνικό τραγούδι, και σε αυτό το remix από τον Καγιετάνο. Και να μην ευχαριστήσω τον... το Σωτήρι μας, Παναγιώτου, το θυμήθηκα, το Σωτήρι Παναγιώτου που φρόντιζε τον ήχο μας. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές, και σας ευχαριστώ θερμά όλους για την παρέα και για αυτή την τόσο ωραία κίνηση της εβδομάδας. Σας παραδίδω στο Χρήστο Παπαμιχάλη με ένα χάρτινο φεγγάρι, με το Μάνο Χατζηδάκη και τη Μελίνα Μερκούρη. Για χαρά από μας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
5: Συμφωνικό αφιέρωμα στον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Ερμηνεύουν Διονύση Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ. Συμμετέχουν ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Πάνος Μουζουράκης. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία «Κοντσερτάντε» του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβγεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Ο Δίο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών.
7: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτή είναι η μελωδία της Μαρίας Βουμβάκη από το άλμπουμ της Πρόβες Αποχαιρετισμού, ο τίτλος «Μέχρι τον Φάρο», έτσι ανοίγει το άλμπουμ με αυτό το ορχιστρικό που συμβολικά τώρα εδώ στο ξεκίνημα για το που φεύγει το μυαλό. Έχουμε μπει στην εποχή που εκεί που κάθεσαι το μυαλό φεύγει και προς τα που φεύγει, προς τις θάλασσες, στα νησιά, γενικώς κάνει τα ταξίδια του από μόνο του, αυτοβούλος. Δεν έχει πάρει καμία άδεια από το σώμα, το οποίο σώμα κανονικά βρίσκεται αλλού.

Πριντς Αλιγοπούλου με ένα καράβι ψεύτικο από το 1993, μήτε μετρά στα χρόνια, και το άλμπουμ Καθρέφτες, το τραγούδι του Κώστα Καλδάρα. Έγραφε εδώ και στη σημείωση ότι η ηχογράφηση είναι από βινίλιο, περασμένο από βινίλιο. Το έχουμε ωραίος. Ο αναλογικός ήχος πέδες. Και καλό μεσημέρι και καλό σας βρίσκουμε στον αέρα του δεύτερου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είστε συντονισμένοι στους 103,7 ή όπου αλλού σας πετυχαίνουμε στις κατατόπους συχνότητες. Ο Σωτήρης Παναγιώτου φροντίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Παπαμιχάλης εκτάκτος και αυτήν και την επόμενη εβδομάδα και δύο μέρες έξτρα, 15 με 30 του μηνός, θα πάμε παρέα, θα κάνουμε παρέα σε αυτήν εδώ την ώρα, στην ώρα της Βάνας Δαφέρμου. Να της ευχηθούμε λοιπόν να περάσει υπέροχα στις διακοπές της και καλό καλοκαίρι. Όταν φεύγεις, ξεκινάει η άδεια, εκεί πέφτουν οι ευχές. Μετά, όταν γυρίζεις, στο τελευταίο κομμάτι της άδειας, λέμε το άλλο που δεν το λέει σχεδόν πια κανένας. Τα παλιά τα χρόνια όταν γυρνάγαμε το λέγαμε. Τώρα φοβόμαστε. Λέμε καλή σεζόν. Λέμε καλό φθινόπωρο. Λέμε τέτοια πράγματα. Τώρα θα πούμε καλό σας βρήκαμε και πάμε να ανοιχτούμε, να βγούμε μέσα στο Αιγαίου τα νερά.

Έτσι κάναμε την πόλη μας στα νησιά, αλλά αυτό που κρατάς, δηλαδή όλο το κρατάς, αλλά αυτό εδώ Αιγαίο μου γαλήνεψε τα γαλανά νερά σου, γιατί για να έρθουν τα ξενάκια εδώ στα ποδητά νερά σου, τα ξενάκια, τα περιπλανόμενα, η Ανδριάνα Μπάμπαλη τώρα.

Και με έναν τρόπο συνεχίζαμε να κάνουμε βόλτες στη Μεσόγειο, με έναν τρόπο πολύ σχετικό βέβαια, γιατί ναι, Postcards from Italy λέει το τραγούδι που πέρασε, αλλά η Μπεϊρούτ δεν έχουν καμία σχέση με τη Μεσόγειο και ως όνομα, αλλά και ως καταγωγή, ο Ζακ Κόντον και η παρέα του από το Νιου Μέξικο των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρακαλώ, αλλά όταν είδε τον καιρό των τσιγκάνων, του κόλλησε αυτός ο βαλκάνιος ήχος που ήταν διάχυτος στο πρώτο τους άλμπουμ, τον Gulag Orchestra. Από εκεί ήταν και το Postcards from Italy. Θα κρατήσουμε έναν τρόπο τον βαλκάνιο ήχο και θα πάμε σε κάτι ολοκένουργιο. Δηλαδή όταν μπαίνουν χάλκινα μέσα σε ενορχιστρώσεις, κατευθείαν λες Βαλκάνια. Το καινούργιο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά, αυτό που θα ακούσουμε μόλις τώρα, που έγραψε ο γιος του τη μουσική, ο Μίλτος Μητσιάς, και τους στίχους η Ιωάννα Καλινιάτη, και είναι γεμάτο από αυτά τα χάλκινα στις μελωδίες, σαν ένα έξοχο τραγούδι, όλο καινούργιο. Το ακούτε αποκλειστικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και το μεταδίδουμε με ιδιαίτερη χαρά. Δεν θυμόμουν πώς είναι να αγαπώ, λέγεται, και είναι αυτό εδώ.

Τι ωραίο, το θυμό μου πως είναι να αγαπώ. Ξαναβάλω το κιόλας, το βάζεις και στο repeat. Ολοκένουργιο και το ακούτε αποκλειστικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Ήταν ο Μανώλης Μητσιάς. Κρατάμε λίγο την ατμόσφαιρα. Πάμε στο παραδέχτηκα. Γκόραν Μπρέγκοβιτς, Λίνα Νικολακοπούλου και η Άλκη της Πρωτοψάλτη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σε Πούκου, δηλαδή Χαρακίρι, η Αγγέλικα Λίντελ, η ριζοσπαστική φωνή της ισπανικής σκηνής, συναντά τον Ιάπωνα συγγραφέα Γιούκιο Μισίμα. Μια παράσταση στοχασμός πάνω στην ελευθερία, την πειθαρχία, την ομορφιά και τα όρια. 28 με 30 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και έτσι με τις πόλεις του καλογεριού μπαίνουμε στο δεύτερο ημιωρό μας, στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι σε 103,7 ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε στις κατατόπους συχνότητες ή αν έχετε συντονιστεί στο ΕΡΤΑ 20, οποιαδήποτε γωνιά και αυτής της χώρας και αυτού του πλανήτη. Και ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης στις μουσικές και τα τραγούδια. Θα πάμε παρέα μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν 3. Έχουμε ακόμα 23 λεπτά να τα γεμίσουμε με λόγια και τραγούδια. Αυτό που μόλις πέρασε, το τραγούδι που έγραψαν η Νένα Βενετσάνου και η Μπέτη Κομνηνού από το 1993. Και αυτό και νωρίτερα το άλλο που ακούσαμε την Ελένη Τσελιγοπούλου έχω κολλήσει το 1993 από ό,τι φαίνεται. Καλή χρονιά ήταν και... Θα συνεχίσουμε τις πόλεις του καλοκαιριού ή μάλλον θα κρατήσουμε μία από αυτές. Πέρασαν μπόλικες, Αλεξάνδρεια, Βηρητός, Σαλονίκη, Καρχιδόνα, Δαμασκός, Τραπεζούντα, Οδυσσός. Στην πρώτη Αλεξάνδρεια.

Και αυτό θα πει η Αλεξάνδρεια, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης και ο Γιάννης Κότσιρας. Και από τον Φάρο θα κρατηθούμε. Θα πάμε σε αυτόν όμως τώρα της αγάπης, ο Κωστής Μαραβαγιάς.

0: Σία Στεϊκοπούλου διάλεξε το όνομα Θελξιέπεια, είναι το όνομα αυτής της Σιρήνας που γοήτευε με τα λόγια της. Λέει η ίδια, περισσότερο το βλέπω σαν μια υπενθύμηση του στόχου μου να δημιουργώ τραγούδια και ιστορίες που αγγίζουν τον άλλον. Αυτό εδώ εμένα με άγγιξε. Λέγεται «Εποχές και μονές».
1: Ένα πέφτα αστέρι.

Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air condition στους 16 να ανοίξεις. Προτιμώ να το πνίξεις αυτό που νιώθεις κι εσύ. Βγες και πάρα απ' τη βαρά.

Φίβος Δελβοριάς από το άλμπουμ του Άνιμε, και αυτό ήταν το μόνο ψέματα. Εχθές βραδάκι που ετοιμάζεται την εκπομπή, έκλεισα όπως την έφτιαχνα, έβαλα στο τέλος δύο τραγούδια που ήθελε εδώ με τον του Μάνου Χατζηδάκη. Είμαι φρικτός με τις ημερομηνίες έτσι κι αλλιώς. Σήμερα, ξημερώνοντας, διάβαζα τέλος πάντων, είδα στα σαν σήμερα, είναι η μέρα που έφυγε ο Μάνος Χατζηδάκης. Δεν πηγαίνω καθόλου καλά και με αυτό. Δηλαδή θέλω τα αφιερωματικά να πηγαίνουν στις ημέρες που γεννιούνται οι άνθρωποι, στις γενέθλιες ημέρες τους. Αλλά όπως και να έχει, ο Μάνος Χατζηδάκης είναι το παντού και το πάντα μας.

Raining Pleasure λοιπόν και το Street Song από τα Reflections του Μάνου Χατζηδάκη, και αυτό ήταν τέλος χρόνου και για σήμερα. Σε λίγο στην παρέα σας ο Πάνος Χρυσοστόμου για την επόμενη ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη δική μας παρέα και περισσότερα αύριο την ίδια ώρα στις 2. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Θα πρέπει επιτέλους να μάθουμε να ξεχωρίζουμε ένα μνημείο ποιητικό από ένα μνημείο για κημητήρια. Ένα τραγούδι λαϊκό από ένα τραγούδι για τον λαό. Τις μινωικές στιχογραφίες από τις στιχογραφίες της Καπέλα Σιξτίνα. Θα πρέπει να ασκήσουμε τη συγκίνησή μας να λειτουργεί μέσα στο αληθινό και όχι μέσα στο μεγαλόσχημο και στο αισθητικό. Δεν αναφέρω βέβαια το χιδαίο που μέσα αυτό με πρόγραμμα το εμπόριο πάει να μας εντάξει και να μας υποτάξει. Είναι κεφάλαιο χωριστό και θα επανέλθω. Μας πάμε ξανά στη μουσική και στους αρρωστημένους λειτουργούς της που έχουν τόση σχέση με το πνεύμα όσοι έχει ο λόφος του Λυκαβητού με το μεγάλο ψιλοίτη. Πριν μερικές εβδομάδες ήρθε και με συνάντησε ένας μουσικός, πρώτο βιολί από τη συμφωνική του Buenos Aires, Έλληνας στην καταγωγή. Τον ρώτησα με μια εκ των προτέρων κατανόηση αν δεν επιθυμούσε ή δεν μπορούσε να απαντήσει πώς πάνε τα πράγματα μέσα στην Αργεντινή και εκπληκτός τον ακούω να απαντά χαριτωμένα, ευτυχισμένα και χαρούμενα. Πάνε θαυμάσια, λέει, και άρχισε κιόλας μια άνοδος μεγάλη, οικονομική και πολιτιστική, με το Βιντέλα. Πέρασαν βέβαια κίνδυνους και δύσκολες στιγμές με τον Περόν, αλλά πια τώρα, δόξα τω Θεώ, όλα πάνε μια χαρά. Με το Βιντέλα, φυσικά. Έτσι είπε ο μουσικός ο Έλληνας από την Αργεντινή. Μόνο ένας μουσικός θα ήταν δυνατό να ζει ανενόχλητα μέσα σε τόση ανελευθερία και να μπορεί να παίζει ατάραχος το βιολί του. Γιατί δεν έμαθε κανείς ποτέ και σε κανένα οδείο πως όταν βασανίζονται συνάνθρωποι ή οφείλει συμπαράσταση και όλη σου την προσπάθεια για να τον γλιτώσεις ή το φυλάς μέσα σου για να δεν μπορείς να κάνεις τίποτα προσεύχεσαι. Και αν παίζεις, αν πρέπει να παίζεις το βιολί σου, το παίζεις χωρίς να υποχρεώνεις τον εαυτό σου να θωρεί πως όλα πάνε όμορφα και ωραία. Αλλά είπαμε, αυτά δεν τα μαθαίνουν στα οδεία. Γιατί εκεί οι μαθητές διδάσκονται να ικανοποιούνται κατηδίαν, να συνδυάζουν τους ήχους πάνω σε αυθαίρετους κανόνες και απομονωμένοι από τους πολλούς να σχηματίζουν την εντύπωση ότι επιτελούν πνευματική θεάρεστη εργασία. Πού να τους μείνει ο καιρός και πού να βρουν νοημοσύνη για να τους αποκαλυφθεί ότι εκοιμήθησαν οριστικά σε ηχητικούς οντάδες.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια και συνήθως εσείς που ακούτε τις εκπομπές αυτές από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 3 μέχρι τις 4, ξέρετε πως δεν διαβάζουμε δηλώσεις και έργα μεγάλων ανδρών και γυναικών, ούτε κάνουμε ένα παραγωγή όλων αυτών των site και λοιπά, εφημερίδων και τέτοια. Όμως το πιο ενδιαφέρον που διάβασα αυτές τις ώρες, σε σχέση βέβαια με τον Μάνο Χατζηδάκη, είναι αυτό που έγραψε ο φίλος μας και στιχουργός βέβαια, πολύ καλός, ο Νίκος Μωραΐτης. Προσέξτε, σαν σήμερα έφυγε ο Μάνος Χατζηδάκης. Δεν θα αποστάρω τραγούδι του, ούτε κανένα από τα συγκλονιστικά αποφέγματά του. Αν ήταν να είχαμε ακούσει αυτά που έλεγε, θα το είχαμε κάνει ήδη εδώ και χρόνια. Κακά τα ψέματα, ο Χατζηδάκης ή οτιδήποτε το χατζηδακικό δεν κατάφερε να επικρατήσει στη χώρα αυτή, ούτε ως αισθητική, ούτε ως μουσική, ούτε ως φιλοσοφία. Αν είχε επικρατήσει, θα ήμασταν άλλη χώρα. Δεν γίναμε χώρα του Χατζηδάκη. Ούτε ήμασταν κάποτε και ξεγίναμε. Ο Χατζηδάκης υπάρχει και θα υπάρχει πάντα ως εξαίρεση για να μας θυμίζει τι δεν είμαστε. Ενδιαφέρον. Καλώς ορίσατε στις ροκ συναστροφές.

Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Ροκ Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Εκεί απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις που ήδη διαμορφώνονται και με το Viber βέβαια, με το γνωστό πια τρόπο, βάλτε στην αναζήτηση του Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες.

ξέφωτο από τα κίτρινα ποδήλατα και το μέχρι σήμερα πιο πρόσφατο άλμπουμ τους, Analog, αναλογικό δηλαδή. Και βέβαια είναι δεδομένο αυτό ότι εντάξει υπάρχει το γνωστό ουδής αντικατάστατος, αλλά κανείς στην πραγματικότητα δεν αντικαθίσταται στο πέρασμα των χρόνων, όλα είναι διαφορετικά και εξαιτίας αυτού του γεγονότος, του γεγονότος δηλαδή ότι διαφέρουν οι εποχές, διαφέρουν και οι άνθρωποι, υψώνονται ή χαμηλώνουν ανάλογα οι εποχές οι ίδιες. Έτσι, ο πολιτισμός των εποχών, η πολιτική των εποχών, η κοινωνία των εποχών και ούτω καθεξής. Εδώ τώρα μπορεί βέβαια, συμφωνώ με αυτό που διάβασα νωρίτερα από τον Νίκο, μπορεί να μην έχει αυτή την ευρύτερη, ευρύτατη αντανάκλαση ο Χατζηδάκης, εννοώ στην κοινωνία και όλα αυτά, έχει όμως σε πληθώρα μουσικών που ακολούθησαν στο πέρασμα των χρόνων. Μερικοί από αυτούς είναι όχι μόνο εξαιρετικά ταλαντούχοι, αλλά βρίσκονται σε αυτό ακριβώς το φάσμα και το ιδεολογικό του Χατζηδάκη ως προς την τέχνη, ως προς τη μουσική. Μια τέτοια υπόθεση τον ανακαλύψαμε ευτυχώς πάρα πολύ νωρίς, σχεδόν μόλις κυκλοφόρησε την πρώτη δουλειά, τον Αποστόλη Αρμάγο. Τον εκτιμώ ιδιαιτέρως, είναι από τους δημιουργούς που δεν τον ξέρετε ευρύτερα, έτσι δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό και γι' αυτό δεν ευθύνεται βέβαια ούτε το ταλέντο, ούτε η δουλειά του, ούτε το έργο του. Προσέξτε τι μου έστειλε, γνωρίζοντας πόσο αγαπώ αυτή την οργανική σύνθεση που την έκανε σε μια νεότερη εκδοχή για τις ανάγκες μιας παράστασης, αλλά εδώ το πράγμα είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που πρωτοακούσαμε, αλλά είναι έτσι και αλλιώς εξαιρετικός, είτε ενορχιστρώνει για περισσότερα όργανα, είτε τον ακούμε με ένα πιάνο ή και μια κιθάρα ακόμα κάποτε, έτσι. Αποστόλης Αρμάγος, προσέξτε.

ωραία στιγμή αυτή. Οι παλιότεροι ακροατές και ακροάτριες εδώ του Δεύτερου, πριν από 15-17 χρόνια, ακούσατε αυτή τη συναυλία. Υπάρχουν στο αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας αυτές τις συναυλίες της Παρασκευής που κάναμε με τη Γιάννα Τριανταφύλλη. Και εκεί σε μια βραδιά με το Φίβο, στο κοινό ήταν αυτός που ακούσατε, Ορφέας Περίδης, στο Ζυγό στις 19 Νοεμβρίου του 2007. Πόσα χρόνια είναι, τόσα, έχουμε 2016, 2007 επαναλαμβάνω. Και ο Φίβος, όπως ήταν προφανές, τον κάλεσε στη σκηνή, ανέβηκε και έπαιξαν με δύο κιθάρες, στην πραγματικότητα με μία, έπαιζε ο Φίβος, έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία, την κιθάρα, και ο Ορφέας έπαιζε μια φανταστική κιθάρα, σαν να κρατούσε στα χέρια του μια κιθάρα και συνόδευε, ενώ δεν είχε βέβαια, μια καταπληκτική στιγμή, μια καταπληκτική σκηνή στο «Νιώσε με», βέβαια, αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι που υπογράφουν άλλοι εκεί σπουδαίοι. Να του στείλω χαιρετίσματα μεταφυσικά στο Υπερπέραν στον έναν και στον Πέτρο Βαγιόπουλο, βέβαια, κανονικά, έτσι, στο Μανώλη Ρασούλη τα άλλα, τα μεταφυσικά. Πάμε στις λουσιδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ για περισσότερα, στο Δεύτερο. Μείνετε μαζί μας, θα επιστρέψουμε, μην φύγει κανείς, θα παραπουσίες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στη Σκόπελο, επί τόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, ενώ επιχειρούν από αέρος 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Προκαταρκτική συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ και η Ιράν, με την υπογραφή του μνημονίου να αναμένεται την Παρασκευή στη Γενέβη. Προβλέπεται άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ωστόσο ανοιχτό παραμένει το ζήτημα των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι στη συμφωνία προβλέπεται η επιβολή τελών για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Ουάσιγκτον. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τον Νότιο Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, ενώ δήλωσε ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Πληθωρισμό 3,8% για το 2026 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Εύρων στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ θα υποδεχτεί σε λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Λίβιος αξιωματούχος νωρίτερα συναντήθηκε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

πριν να πας διακοπές κτλ. Κτλ. Η Αλεξάνδρα γράφει: ανυπομονούμε για Λεξ αρχές Σεπτέμβρη στο Βόλο. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα συναυλίες, είναι γνωστό αυτό. Στην Ελλάδα είμαστε, ευτυχώς, για πολλούς λόγους. Εντάξει, δυστυχώς για κάποιους άλλους περισσότεροι είναι. Η ευτυχώς σας, μην γκρινιάζουμε συνέχεια. Ανταποδίδω όλες τις ευχές, όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε. Θα κάνουμε προσκλητήριο εφέδρων σε λίγο, αν προλάβουμε, με βάση τις περιοχές όλες αυτές. Τα πρώτα χαιρετίσματα από αυτά τα μηνύματα να στείλω στους φίλους μας στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη. Σας ευχαριστώ και από το Λουτράκι εκεί που γράφετε όλα αυτά. Λοιπόν, ναι, κάναμε στροφή στο δεύτερο ημίχρονο και ο Σταμάτης Μορφωνιός τώρα έρχεται με ένα από τα καινούργια τραγούδια.

πιάρουμε την τέχνη από το κεφάλι μας. Πετάξαμε πολύ χαρτί χαλάλι μας. Χάρη σε αυτήν ίσως στεκόμαστε στα πόδια μας. Με την ταυτότητα ανάμεσα στα δόντια μας. Κοιμόμαστε τις μέρες και γυρνάμε τις νύχτες. Καπνίζουμε στα πάρκα μας την πέφτουν ελίτες. Με ψάξαν και μου βρήκανε χαρτί και στυλό. Φορούσαν γάντια εύτυχος να μην λερωθώ. Θυμάμαι το Βασίλη ένα βράδυ που είχε πει: αδέρφια στα 30 μας βλέπω το πολύ. Απόψε μας μετράω και λείπουν οι μισοί. Ποτέ μου δεν κατάλαβα ποιοι είναι τυχεροί. Μονάχοι σημαδέψαμε το σώμα μας. Καπνί και στοίχοι βγαίνουν από το στόμα μας. Τρυπάνε οι γιατροί να πάρουν αίμα.

κάποια δεντράκια τα τραγούδια μου. Αρίζες δεν κατάφερα να βγάλω. Παράξενο με είπαν απ' την κούνια μου. Μα δεν με νοιάζει πια να καταλάβω. Στην άμμο φτιάξαμε όλα τα παλάτια μας. Για μια στιγμή κρατήσαν πριν χαθούμε. Το ξέραμε από τα γενοφάσκια μας. Για αυτή τη μια στιγμή μονάχα ζούμε. Ποντάραμε στο όνειρο τα αρέστα μας. Φορέσαμε τη μάσκα και την πέρτα μας. Αρχάγγελοι μαζί και αρχιδιαβόλοι. Άλλη μια πτήση ακόμα πάνω από την πόλη. Θυμάμαι εκδρομές στην Κασταλία. Δεν έχει εκεί πηγή και αθανασία. Κουμπιά στο δεύτερο, ηλεκτροσοκ στον πρώτο. Έτσι γιατρεύουνε τον πόνο εκεί στο νότο. Θυμάμαι το γιατρό ένα του κόλου ποιητή. Πριν από σένα μου πει, άλλοι μου τα έχουνε πει. Τελείω

0: ρεφάρισες και θα ρεφάρουμε το θάνατο.
1: Καμένο χαρτί, ο τίτλος του τραγουδιού από το Σταμάτη Μορφωνιό.
2: Όχι, Γιώργος.

τώρα η αστυνομία. Στη δικιά μας την πλατεία δεν χωράει αστυνομία. Στη δική μας γειτονιά δεν έχουν θέση να ζει ο ένας κατ'

Τόσο για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό, για ποιο λόγο συνεχίζει και για ποιο λόγο το κυριότερο. Έχει τόση μεγάλη επιτυχία πάντα αυτή η γιορτή, αυτές οι γιορτές για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Αύριο αυτά.

Ζωντανή ηχογράφηση όπως ακούσατε, αύριο τα περαιτέρω με τον Κυριάκο Δαρύβα να μιλήσουμε για αυτή, για την επερχόμενη, την άλλη Παρασκευή, όχι αυτή που μας έρχεται, γιορτή για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ζωντανή ηχογράφηση και αυτό που ακολουθεί.

Μια σκευή βέβαια από τα τέλη της δεκαετίας του 90 στο αγαπημένο τραγούδι του Paul Simon, The Boxer, από τον εξαίρετο Βασίλη Καζούλη, που βέβαια έχει μια φυσική ροπή πάντα στους Beatles, στα τραγούδια των Beatles και τους ίδιους, που τους αγαπά ιδιαίτερα, αλλά αγαπά όλες αυτές τις μπαλάντες, όλα αυτά τα τραγούδια εκείνης της περίοδου, σε σχέση με τους Beatles βέβαια. Υπάρχει και η γνωστή εικόνα του με τις τυράντες Beatles και όλα αυτά. Να στείλουμε χαιρετίσματα, καθώς ξέρουμε πως συχνά πυκνά ακούει τις εκπομπές μας εδώ στο δεύτερο. Και πολλά χαιρετίσματα σε όλους και όλες εσάς, στους φίλους μας στην Κύπρο, στους φίλους μας στην Αγγλία, που μας ακούτε βέβαια μέσα από το rteco.gr, τη γνωστή πια πλατφόρμα για όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τις ακούτε και σε μεταχρονολογημένη ακρόαση, αλλά και σε πραγματικό χρόνο και υψηλή ποιότητα ήχου. Μην ξεχνάτε επίσης και τη σελίδα του Δεύτερου στο Facebook, Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7. Έρχονται πολλά μηνύματα τώρα στο τέλος, δεν θα προλάβω να τα διαβάσω όλα. Όμως η αλήθεια είναι πως μίλησα για την επόμενη Παρασκευή, δεν μίλησα όμως για αυτή την Παρασκευή. Παρασκευή και Σάββατο λοιπόν, όσοι βρίσκεστε στην περιοχή εκεί στο Αγρίνιο, από όπου παίρνουμε μηνύματα και έχουμε ακροατές και ακροάτρες εκεί, μην χάσετε το κινηματογραφικό φεστιβάλ του Αγρινίου, η μονόλογη της Λίδας για έκτη χρονιά, 19 και 20 του μήνα, Κηποθέατρο, Πάρκο Αγρινίου, no budget αυτός ο θεσμός, και αποκτά ιδιαίτερη διάσταση όλο αυτό το no budget. Είμαστε στην Ελλάδα που κάποιοι με τα budget ξέρετε τι κάνουν, πολλά περισσότερα, αποδηγήσεις δηλαδή, δεν τα έχουμε δει κιόλας. Υπάρχουν και, αν μας ακούει και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και τα λοιπά, αποδηγήσεις λέγεται, ας πούμε, ότι σε κάποια budget ανεβαίνουν λίγο περισσότερο. Εδώ πάντως είναι no budget ο θεσμός. Ο καλαματιανός σκηνοθέτης κινηματογράφου Γιώργος Λουριδάς, και όχι μόνο κινηματογράφου, είναι αυτός που είναι η ψυχή του συγκεκριμένου φεστιβάλ. Όσοι λοιπόν είστε στα Πέριξ, να τα δείτε και να οργανωθείτε προς τα εκεί. Εντάξει, λοιπόν, ο Κώστας Γεωργακόπουλος ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Ο Σιδέρης Πρίντες ακολουθεί εδώ σε δυναμική επιστροφή αυτή την εβδομάδα με το κλειδί του Σολ. Μείνετε να τον ακούσετε. Για σήμερα από τον Πάνο Ξωστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στο ΟΣ, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα και καλώς σας ξαναβρίσκουμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το Κλήτου Σολ. Ξεκινάει πάλι τις βόλτες του στις γειτονιές του ελληνικού τραγουδιού όλων των εποχών και σχεδόν όλων των ειδών. Ο Σιδερής Πριντίζης είναι στο μικρόφωνο, Δευτέρα με Παρασκευή 4 το απόγευμα. Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος σήμερα στη φροντίδα του ήχου και σήμερα είναι και μια ιδιαίτερη ημερομηνία. 15 Ιουνίου του 1994 αναχώρησε ο Μάνος Χατζηδάκης και έτσι σε αυτή την πρώτη εκπομπή μετά από μια ολιγοήμερη απουσία είπαμε να την αφιερώσουμε ολόκληρη στη μουσική του, άλλωστε είναι και έτος Μάνου Χατζηδάκη και επειδή έχουμε παίξει πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια και σε επαιτίους θανάτου ή σε γενεθλίες ημέρες ή σε ειδικά αφιερώματα ή και μέσα στις εκπομπές μας ακόμα, σκέφτηκα να ακούσουμε τραγούδια του που ηχογραφήθηκαν κάτω από μια ειδική συνθήκη στο Μουσικό Κέντρο Αθηνών Σύριο σε μια πολύ μικρή περίοδο στην οποία είχε την καλλιτεχνική διεύθυνση.

Ηχογραφήσεις λοιπόν από το Μουσικό Κέντρο Αθηνών, από τον Σύριο όπως λέγονταν τότε, στην Πλάκα, από το φθινόπωρο του 1987 μέχρι τις αρχές του 1988. Πολλοί οι καλλιτέχνες που είχαν περάσει από τον Σύριο και με πολύ διαφορετικά μουσικά σχήματα και είδη. Εμείς όμως θέλω σήμερα λόγω της ημέρας να επικεντρωθούμε σε μελωδίες του Μάνου Χατζηδάκη που ακούστηκαν εκεί. Αυτό ήταν ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Κάτσου, ένα τραγούδι που είχε νομίζω πρωτοακουστεί εκεί. Πάμε στη Δήμητρα Γαλάνη μετά το Γιώργο Νταλάρα.

από ένα CD που κυκλοφόρησε μετά το θάνατο του Μάνου Χατζηδάκη με τον τίτλο «Χορός με την σκιά μου», ήταν η Δήμητρα Γαλάνη. Ένα CD που περιείχε κυρίως ζωντανές ηχογραφήσεις, οι περισσότερες να είχαν γίνει στον Σύριο. Πάμε τώρα σε ένα άλλο άλμπουμ, Μιχάρης Αλεξίου, σε απρόβλεπτα τραγούδια, ηχογραφήσεις που έγιναν στο στούντιο, αλλά με ρεπερτόριο που είχε παρουσιάσει η Χάρης Αλεξίου στον Σύριο.

Θεό και Χριστό, τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δυσέχτους καιρούς. Κι απόκτησα το μύθο μου με στόχασμους πικρούς, σε υπόγειους δρόμους άδειους και υγρούς.

Βεβαίως έδωσαν το παρόν και οι βασικοί ερμηνευτές τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη την εποχή εκείνη, ο Βασίλης Λέκας, ο Ηλίας Λιούγκος που μόλις ακούσαμε και η Έλλη Πασπαλά που θα ακούσουμε τώρα.

Πριν να πάμε παρακάτω, να πούμε ότι ήταν η στίχη του Μάνου Χατζηδάκη και στο Συνέβη στην Αθήνα που μόλις ακούσαμε από την Έλλη Πασπαλά και λίγο πριν στη Μαριάνθη των Ανέμων που τραγούδησε η Χάρης Αλεξίου, ενώ του Αλέξη Σολομού και του Άκουδα Σκαλόπουλου η στίχη στο Τριαντάφυλλο που ακούσαμε από τον Βασίλη Λέκα και του Βαγγέλη Γκούφα η στίχη στο Ξημερώνι που ακούσαμε από τον Ηλία Λιούγκο. Η Δήμητρα Γαλάνη με την Ελευθερία Αρβανιτάκη τώρα με στίχους από τα δημοτικά τραγούδια και είναι τα λιανοτράγουδα από το Μεγάλο Ρωτικό.

Ζωντανή ηχογράφηση, όπως είπαμε και πιο πριν, στο Sirius, στο Zoom δηλαδή, για την Δήμητρα Γαλάνη και την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και θα μείνουμε στη Δήμητρα Γαλάνη, ένα κομμάτι από τα Reflections, για να φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων, πάντα από την εποχή εκείνη, το 1987.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη φυλακή επιστρέφει ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐα, στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Οι δηλώσεις γίνονται εν αναμονή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία πλοία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι στη συμφωνία προβλέπεται η επιβολή τελών για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Πληθωρισμό 3,8% για το 2026 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Το Ευρωκοινοβούλιο θα προτείνει την επιβολή κυρώσεων εναντίον του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακιούν Γκιουρλέκ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ανάκρισης στη δίκη του πρώην Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Ο κύριος Αβόπουλος θερμά ευχαριστεί τον κύριο Χατζηδάκη και θα έρθει οπωσδήποτε. Είναι ο μακροσκελής τίτλος, το θερμά δεν υπάρχει, υπάρχει στο τραγούδι, από το αντίστοιχο άλμπουμ που αποτελεί ζωντανή ηχογράφηση στο Μουσικό Κέντρο Αθηνών Σύριος από τις 17 Ιανουαρίου μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου του 1988. Γι' αυτό λέει και κάπου και καλή χρονιά. Είστε πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο σήμερα, 15 Ιουνίου του 2026. Μία εκπομπή στη μνήμη του Μάνου Χατζηδάκη που έφυγε σαν σήμερα το 1994, και επιλέξαμε ένα θέμα να ακούσουμε ηχογραφήσεις τραγουδιών του που είχαν γίνει στον Σύριο, στο Zoom δηλαδή, από το φθινόπωρο του 1987 μέχρι το Φεβρουάριο του 1988, από διάφορους καλλιτέχνες, και αποτυπώθηκαν σε διάφορα άλμπουμ. Τώρα, στο δίσκο με τον Διονύση Σαββόπουλο όλα τα τραγούδια είναι του Διονύση Σαββόπουλου, όμως υπάρχει και αυτή η όμορφη σύμπραξη.
1: Θα παίξουμε ένα από τα ωραία τραγούδια του Διονύση, το «Μια θάλασσα μικρή».

Έπαιξε πιάνο ο Μάνος Χατζηδάκης, τον ακούσατε άλλωστε και λίγο πριν ξεκινήσει το κομμάτι. Ο Διονύσης Σαββόπουλος τραγούδησε τη δική του Θάλασσα Μίκρη. Σας είπα λίγο πριν ότι στο CD αυτό δεν υπάρχουν μελωδίες του Μάνου Χατζηδάκη παρά μόνο του Διονύση Σαββόπουλου. Δεν είναι ακριβές αυτό. Υπάρχει ένα track που εκτεταμένο και με περισσότερες φωνές υπήρχε και στο διπλό άλμπουμ του Ζήτω, το ελληνικό τραγούδι της τηλεοπτικής σειράς που παρουσίαζε ο Διονύσης Σαββόπουλος στην ΕΡΤ το 1987. Είναι λοιπόν το χάρτινο το φεγγαράκι και αποσπάσματα. Δηλαδή έχουμε όλο το χάρτινο το φεγγαράκι και διάμεσα μπαίνουν αποσπάσματα από διάφορα ελληνικά τραγούδια διαφόρων ειδών και εποχών. Εδώ είναι η Έλλη Πασπαλά και ο Νίκος Παπάζογλου.

Επιλογές λοιπόν από το Μουσικό Κέντρο Αθηνών Σύριος, το Zoom δηλαδή, στην Πλάκα, όπου από τον Οκτώβριο του 1987 μέχρι τις αρχές του 1988 διάφορα σχήματα, διάφοροι καλλιτέχνες εμφανίστηκαν εκεί στο Σύριο του Μάνου Χατζηδάκη, σήμερα στην επέτειο της δικής του αναχώρησης, με δικές του μελωδίες, με δικά του τραγούδια, εκτός ίσως από αυτά, εκτός ίσως από αυτά που ακούσαμε λίγο πριν από το Διονύση Σαββόπουλο. Υπάρχει μια κασετίνα που κυκλοφόρησε στο Σύριο, υπάρχουν παιδιά με επιλογές από πάρα πολλούς καλλιτέχνες, αλλά υπάρχουν και μεμονωμένα άλμπουμ όπως αυτό στο οποίο αναφερθήκαμε πριν, του Διονύση Σαββόπουλου, όπως ο Χορός με τη Σκιά μου με τη Δήμητρα Γαλάνη που κυκλοφόρησε πολλά χρόνια αργότερα, και όπως το Ελληνικό Πρόσωπο του Γιώργου Νταλάρα, από όπου ακούσαμε τη Μικρή Ραλού με τους στίχους του Νίκου Κάτσου, και την Παλάτα των Αισθήσεων και των Παριστήσεων που με τους στίχους του Άρη Δαβαράκη ο Γιώργος Νταλάρας είχε επαναφέρει και σε άλλα δικά του live.

Ο Αρθούρ Ρεμπό υπήρχε στην κασετίνα του Σύριου, ως το μεθυσμένο καράβι υπήρχε στην Αθανασία, αυτό το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, ήταν ο Βασίλης Λέκας. Κλείνουμε εμείς κάπου εδώ, πάλι πίσω στο χορό με τη σκιά μου, το άλμπουμ με τη Δήμητρα Γαλάνη, στους ρυθμούς του Βάλς. Είναι και το τελευταίο τραγούδι για την εκπομπή, ήταν και το τελευταίο κομμάτι από το Χαμόγελο της Τζοκόντας στα μέσα της δεκαετίας του 1960, το οποίο στο Σύριο το 1987 απέκτησε στίχους.

τους στίχους του συνθέτη του, του Μάνου Χατζηδάκη, ο χορός με τη σκιά μου, και βέβαια αυτό το αγαπημένο βάλιστο, βάλιστο χαμένων ονείρων από την κινηματογραφική ταινία Χαμένα όνειρα του Αλέκου Σακελάριου, θα κλείσει τη σημερινή εκπομπή.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά αφέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

κιόλας ξεκινήσει να σιγοκαίει αυτό το καλοκαίρι που ελπίζω να μην είναι μικρό, να είναι το μεγαλύτερο καλοκαίρι αυτό εδώ της ζωής μας. Καλώς ήρθατε, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε. Αδέσποτες Νότες παίζουν τα ραδιόφωνά σας, Δευτέρα 15 κιόλας. Ο Ιούνιος, η Στεφανία Τσακίρη φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, παρέα θα κάνουμε μέχρι τις 6 με Αδέσποτες Νότες. Ξεκινήσαμε με το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα με αυτή την παρότρινση, με αυτό το έλα στο όνειρό μου. Και τι πιο ωραίο βεβαίως. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και είναι ο Γιώργος Δημητριάδης.

0: Γιώργος Δημητριάδης εδώ σε μια από τις πιο επιτυχημένες διασκευές αυτού του τραγουδιού. Βέβαια αυτή η μελωδία του Μίκη Θεοδωράκη ήταν που τον έφερε και έξω από τα σύνορα, ή μάλλον ήταν μία από τις μελωδίες που τον έφεραν και έξω από τα σύνορα, αυτό είναι το σωστό να πούμε. Όταν οι Beatles είχαν διασκευάσει ως honeymoon song αυτή τη μελωδία του «Αν θυμηθείς τον ήρωά μου». Και θα πάμε στον Παύλο Παυλίδη τώρα που βλέπει μια κοπέλα σαν superstar.
1: Είχε τα πάντα, όμως τα ήθελε για πάντα. Σπου μια μέρα ξαφνικά δεν είχα χρώμα. Τα πάντα έπεφταν στο χώμα, διαφορά ψυχρά.

Ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου είναι τα Γκβάντα, ένα τραγούδι του Δημήτρη Μπάκουλη και της Ουρανίας Πατέλη, σε μουσική και στίχους αντίστοιχα, εδώ με την Ιουλία Καραπατάκη. Ιουλία Καραπατάκη που είναι μία από τους καλλιτέχνες που αυτό το καλοκαίρι θα κάνουν πάρα πολλές συναυλίες. Αν πούμε ότι είναι 10 καλλιτέχνες που θα κάνουν τις περισσότερες συναυλίες, είναι σίγουρα μέσα σε αυτούς τους 10, αφού έχω μετρήσει περίπου καμιά κοσαριά δικές της συναυλίες, πέρα από αυτές που συμμετέχει με το Σοκράτη Μάλαμα, που είναι και αυτές αρκετές. Και πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είστε συντονισμένοι, και από την Ιουλία Καραπατάκη θα πάμε στην Εφέλη Φασούλη, σε ένα τραγούδι του Αντώνη Απέργη. Ένα από τα τραγούδια που έχουν ακουστεί πολύ στα social media, από εκεί έγινε επιτυχία. Πρόσωπο δικό μου.

Πρόσωπο δικό μου λοιπόν, Αντώνης Απέργης έγραψε, η Νεφέλη Φασούλη τραγούδησε ως καλεσμένη στο δίσκο του και φανταστείτε τώρα, λέω εγώ τώρα, γιατί όπως λέει και η Κικίδη μου λέει, ένα πράγμα δεν μου δίνει το όνειρο ώσπου να κινδυνέψω και ώσπου να φανταστώ, να συμπληρώσω, να είχε κάνει έναν ολόκληρο δίσκο Αντώνης Απέργης με τον Νίκο Παπάζουγλου, έτσι, τι ωραία που θα ήταν. Αυτό δεν θα το δούμε ποτέ, δεν θα το ακούσουμε ποτέ, δεν πειράζει, δεν έχει σημασία όμως. Έκανε η Βάσο Αλαγιάννη τραγούδια με τον Νίκο Παπάζουγλου.

Είναι κάποιοι καλλιτέχνες που έχουν ταιριάξει πάρα πολύ, που νομίζεις ότι έχει γράψει το τραγούδι ένας αυτός. Νομίζεις ότι, ας πούμε, το τραγούδι αυτό είναι του Νίκου Παπάζογλου από την αρχή μέχρι το τέλος. Κι όμως δεν είναι. Η Βάσο Αλαγιάννη έγραψε και ταιριάξαν μεταξύ τους. Η αλήθεια είναι αυτή πάρα πολύ. Όπως και ο Μανώλης Ρασούλης, ας πούμε, με τον Νίκο Παπάζογλου. Και μας μένει ακόμα ένα τραγούδι μέχρι να κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο για σήμερα και μέχρι να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, και αυτό το τραγούδι θα μας έρθει από την φρέσκια ματιά της Αλκιόνης πάνω σε ένα μακεδονίτικο παραδοσιακό τραγούδι

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα με πετρέλαιο από τα στενά του ορμού, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Οι δηλώσεις γίνονται εν αναμονή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα.

0: Με ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγαΐ, είπε ότι η χώρα του δεν θα χρεώνει διόδια, αλλά τέλη ναυτιλιακών υπηρεσιών στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Συρία και Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, ενώ πριν από λίγο μη επανδρομένο αεροσκάφος χτύπησε όχημα στο νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας τον οδηγό. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της αναθεώρησης του Συντάγματος που ξεκινά αύριο και θα ολοκληρωθεί σε 14 συνεδριάσεις. Αποχώρησε η πλεύση ελευθερίας καταγγέλλοντας την τοποθέτηση του Μάκη Βορύδη στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής. Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών για την μαθητές για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐας και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά έως 33 βαθμούς στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ήταν η Εστουδιαντίνα σε ένα τραγούδι του Απόστολου Βαλαρούτσου που τραγούδησε ο Γιάννης Χαρούλης για αυτό το τριανταφυλάκι και με αυτό το πολύ ωραίο λουλούδι με τα μπουμπούκια που ανθίζουν. Είπαμε να σας καλωσορίσουμε στο δεύτερο πρόγραμμα για το δεύτερο μας ημίωρο σήμερα, Δευτέρα κιόλας 15 ο Ιούνις, καλοκαίρι για τα καλά. Και είναι η Στεφανία Τσακίρη που φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα και ακόμη ένα τριανταφυλάκι έχω εδώ. Είναι η μουσική του Γκόραν Μπρέγκοβιτς αυτή τη φορά με τα ελληνικά λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου.

Δεν μας δένουν οι νύχτες, έγραψε Λίνα Νικολακοπούλου, μόνο φαντάσματα και αισθήματα σβησμένα, και μέσα σε όλα αυτά τα σκληρά λόγια είχε και κάτι πανηγυρικό όμως αυτή η μουσική, είχε έτσι κάτι ανοιχτό, όπως και η επόμενη μέσα στα σκληρά λόγια που λέει, μέσα στη χώρα μας που την περιγράφει με τον τρόπο που την περιγράφει, με τον τρόπο βέβαια που μπορεί και μαγικά κάνει και έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να έχει τη δική του ταυτότητα ο Σταύρος Ξαρχάκος.

στις αρένες του κόσμου λοιπόν για την Ελλάδα και την ελληνικότητα και βέβαια μάνα μου Ελλάς και τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα με τη χοροδία εδώ ήταν φυσικά τα λόγια του Νίκου Γκάτσου από το Ρεμπέτικο, ήταν η μουσική του Σταύου Ξαρχάκου και εδώ είναι η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη επίσης στην ελληνικότητα.

Όλα αυτά, άμα τα καταφέρεις να τα πάρεις, θα πας μακριά στις θάλασσες με όλους αυτούς τους θαλασσινούς που τραγούδησε εδώ ο Γιώργος Ζαμπέτας, βέβαια. Ένα τραγούδι που έχει γνωρίσει πολλές εκτελέσεις, επανεκτελέσεις, διασκευές, πειράγματα μικρά και μεγάλα. Και από το Γιώργο Ζαμπέτα να πάμε στους νεαρούς Γιαγκίνηδες, οι οποίοι και αυτοί πειράζουν με το δικό τους τρόπο παλιότερα τραγούδια, γράφουν και τα δικά τους, αλλά κυρίως αυτά τα βιντεάκια που γίνονται viral, να το πω έτσι, είναι τα παλιότερα τραγούδια που παρουσιάζουν με το δικό τους τρόπο, και εδώ οι Γιαγκίνηδες θα μας τραγουδήσουν το «Άμα θες να κλάψεις, κλάψε».

Υπάρχει μια έκφραση που λέμε στην Κρήτη που λέει «ξάσου», δηλαδή κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Άμα θες να φύγεις, φύγε, άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Ήταν οι Γιαγκίνηδες και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που προέκυψε από μια ταινία, από το Βαλκανιζατέρ του Σωτήρη Γκορίτσα, όπου ο Νίκος Πορτοκάλογλου έγραφε τα τραγούδια και τις μουσικές για την ταινία αυτή, και είναι ο Γιάννης Κότσιρας που τραγουδάει τα Χρέη Παλιά.

Η αλήθεια είναι πως πολλές φορές καλλιτέχνες που ασχολήθηκαν με τη ροκ μουσική ή με το ηλεκτρονικό τραγούδι, με το ηλεκτρικό τραγούδι, για να το πω καλύτερα, πιο σωστά, έγραψαν πάρα πολύ ωραία λαϊκά τραγούδια, όπως έκανε εδώ ο Νίκος Πορτοκάλογλου σε αυτό το τραγούδι που ερμήνευσε ο Γιάννης Κότσιρας. Και σιγά σιγά αυτό το κομμάτι μας έβγαλε προς το τέλος για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο, όπως κάθε μέρα, 5 με 6, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, με Αδέσποτες Νότες. Ήταν η Στεφανία Τσακίρη που φρόντισε τον ήχο, Μιχάλης Γελασάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και θα κλείσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή πριν καλωσορίσουμε τον Ξενοφόν Ραράκο που θα σας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, με ένα τραγούδι του Σταύρου Τσαντέ, ένα τραγούδι της εποχής που διαβάζει τα πράγματα διαφορετικά και θα μας πει «Σβήστε με από το Facebook». Αυτό ήταν για σήμερα. Καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Να πούμε τη δική μας καλησπέρα εδώ ξεκινώντας την καινούργια εβδομάδα. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα θα είμαστε για τις δύο επόμενες περίπου δύο ώρες, ως τις 8 παρα 5. Στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος. Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο. Και ξεκινήσαμε με Γιώργο Νταλάρα και Βασίλη Παπακουσταντίνου από το μακρινό 1991 και τις σκηνές τους εμφανίσεις τότε στο Αττικόν. Τραγούδι που έχει τη μουσική του Γιώργου Νταλάρα, μάλιστα, και τους στίχους από τους καλύτερους που μας έχει δώσει ο Αντώνης Ανδρικάκης. Ήχοι μας διαδηλωτές, στιχάκια εμπριστές, και έλατε να παίξουμε σε ένα παιχνίδι φαντασίας. Καλώς ορίσατε.

0: σαν το μέτρημα.
1: Η λογική και όσοι ζουν με το αίσθημα, από ποια πλευρά είσαι. Το αριστούργημα, το μέτρημα του Θέμη Καραμουρατίδη, του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, από την Ατάσα Μποφίλιο, από ζωντανή ηχογράφηση που συνήθως μας αρέσει να το ακούμε, και σαν φως από τα υπογεία ρεύματα.

είχες οργιστεί και τι δεν μου είχες τάξει. Μα τώρα η απουσία μου σε κάνει και ξεχνάς. Δες σε καλά τις μάγικες στιγμές μας με μετάξει και φώτισε τον ουρανό σχήμα της μοναξιές.

Κάτι τους δένει και πετάνε από τα πιο ωραία τραγούδια των Ενδελέχεια και Εικόνα στη Θεσσαλονίκη, να το στείλουμε με την ευκαιρία στις φίλες και τους φίλους μας ακούν από τον ελληνικό μας βορρά. Φωτιά στο λιμάνι, ξύλινα σπαθιά και Παύλος Παυλίδης.

Ας είναι μόνο αυτές οι φωτιές στον οριζοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την φίλη τη Χρυσούλα που μας έστειλε μόλις φωτογραφία από το Θερμαϊκό χθες το βραδάκι. Είναι ακριβώς ό,τι μόλις ακούσαμε από τα ξύλινα σπαθιά και τον Παύλο Παυλίδη. Συνεχίζουμε και ένα πλοίο για τον Παράδεισο με τους Δραμαμίνη και τον Φίλιππο Πιάτσικα.

0: Ο δρόμος λοιπόν για τον Παράδεισο περνάει από την κόλαση Φίλιππος Πιάτσικας και Δραμαμίνη και πάμε στις ειδήσεις των 6.30 από Earth News Radio 105,8 με Νίκο Πορτοκάλογλου και Νεφέλη Φασούλη ξυστά από τον κρεμό. Συνεχίζουμε αμέσως μετά.
1: Περνάω κάθε μέρα ξυστά από τον κρεμό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμού σύμφωνα με ανάρτηση του Donald Trump στο Truth Social. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Χεζμπολάχ χαιρέτησε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ευχαριστώντας την Τεχεράνη για την επιμονή της να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στη συνολική συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βουλευμά του ανέρεσε την αποφυλάκησή του. Συνελήφθησαν 13 μέλη οργάνωσης, ηλικίες 22 έως 38 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για εγκεκριμένες κλοπές οχημάτων, πλαστογραφία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Από 26 έως 29 Ιουνίου, η ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού των πανελλαδικών εξετάσεων. Γενικά έθριος καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

χθες που παίζαμε σπιτάκια, που πετάγαμε μπαλόνια. Σχολείο, δημότικο, κοπάνα και κρυφτό.

που βγαίναμε τις νύχτες και ρημάζαμε τα φρούτα. Στα χέρια γρατζουνιές, στα πόδια μελανιές, κι όταν αργούσα μου τις βρέχαν με τη σκούπα. Θα ρω πως ήταν χθες, θα ρω πως ήταν χθες, που μάθαινα ποδήλατο, που κράταγα σπεντόνα.

αναγκαιώδη ταχύτητα τρέχει ο χρόνος και δεν βρίσκεται κανείς να σηκώσει μια κόκκινη κάρτα κάπως να τον σταματήσει. Θα ρω πως ήταν χθες υπέροχος Γιάννης Μιλιώκας, «Μπαμπά μην τρέχεις». Και έτσι ξεκινήσαμε στο δεύτερο μας κιόλας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Δευτέρας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, εδώ είναι το ταξίδι και πάμε στις 8 παραπέντε στο μικρόφωνο ξένο φώνα Ραράκος, ο Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο και η Ελένη Πέτα με το τραγούδι που έγραψαν ο Τάσος Βουγιατζής και ο Σόλων Αποστολάκης, «Αυτό που ξέρω».

κινηματογραφικό το επόμενο από το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Πεθαίνω για σένα από την ομότιτλη ταινία της Ελένης Ράντου, που έγραψε τους στίχους μαζί με τον Γιάννη Μαύρο.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο

τα κίτρινα ποδήλατα που συχνά πλαισίωναν το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα θα είναι ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν σε μια ξεχωριστή συναυλία που θα γίνει το μεθεπόμενο Σάββατο 27 Ιουνίου στο παλιό φρούριο της Κέρκυρας. Οι φίλες και οι φίλοι μας ακούν από εκεί, ας το έχουν υπόψη. Θα είναι ένα συμφωνικό αφιέρωμα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με τίτλο «Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ». Η βραδιά θα περιλαμβάνει τα αγαπημένα αυτά τραγούδια του, διασκευασμένα με συμφωνική προσέγγιση από τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Θα συμμετάσχουν τα κίτρινα ποδήλατα, όπως είπαμε, αλλά και οι πολύ στενοί του φίλοι Διονύσης Τσακνής, Γιάννης Ουγανέλης, Πάνος Μουζουράκης, η Μιρέλα Πάχου και ο Στίβ Τεσέρ. Θα τα ξαναπούμε ως τότε και για τη συνέχεια. Ζωή με το κομμάτι. Στέφανος Κορκολής με τα λόγια του Παρασκευά Καρασούλου.

ωραίο. Όσοι δεν άντεξαν, ας μείνουν μακριά μου. Ρεναμόρφικε Σταύρος Σιόλας με στίχους από τη Σάνι Μπαλτζή. Ήταν το εξωτικό Σαν Χουάν. Και πάμε στη ρομαντική Πράγα για να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Σκεφτείτε τώρα χρόνια πριν, φοιτητές, μαθητές, έτσι, με το ζόρι να μαζεύουμε τα αναγκαία για να περάσουμε έτσι σε πρωτεύουσες και σε πόλεις που έχουν το μύθο τους και αυτές. Summertime in Prague, Παναγιώτης Καλατζόπουλος από την Έλπα Σπαλέ, για να κλείσουμε την πρώτη ώρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
7: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Afro-Greco ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Αερακλελέφ από τους Όρνηθες λοιπόν του Αριστοφάνη, από την θρυλική παράσταση του Θεάτρου Τέχνης του Καρόλου Κουν, με την αριστουργηματική μουσική, ένα από τα κορυφαία έργα του Μάνου Χατζηδάκη κατά τη γνώμη μας. Οι Όρνηθες, αποδόση του Βασίλη Ρώτα στους στίχους, ήταν η επίθεση των πουλιών. Και είμαστε στα μέσα του Ιουνίου, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου εν εξελίξη. Σε λίγο ξεκινούν και οι παραστάσεις στην Επίδαυρο, ωστόσο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, μάλλον την προηγούμενη Παρασκευή και Σάββατο, είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ένα έργο που ο Σταμάτης Κραουνάκης έδειχνε να μας το έλεγε με τον τρόπο του ότι ήταν κάτι που πίστευε πολύ, που δούλεψε πολύ και απολύτως δικαιολογημένα ήταν όλο αυτό το πάθος που εξέφραζε κάθε φορά που μιλούσε για τη Λυσιστράτη που ετοίμαζε εδώ και 5 μήνες με εξαντλητικές πρόβες για όλους τους συνεργάτες του. Λοιπόν, το πέτυχε 100%. Γιατί Λυσιστράτη σήμερα? Μα γιατί δεν έχουν σταματήσει ποτέ αυτά τα προβλήματα από τα 411 που γράφτηκε για πρώτη φορά στον Πελοποννησιακό πόλεμο τότε. Λοιπόν, απολύτως επίκαιρη και απολύτως σύγχρονη η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη σήμερα, που μας κατέπληξε, ήταν άριστη σε κάθε επίπεδο. Στις συνθέσεις τις καινούργιες, στο λιμπρέτο του, στους μουσικούς και φυσικά στον μεγάλο θίασο με Λυσιστράτη, αυτή την κορυφαία Λένα Ουζουνίδου, που πραγματικά δεν ξέρουμε αν είναι μια σπουδαία ηθοποιός που τραγουδάει υπέροχα ή μια κορυφαία ερμηνεύτρια που παίζει καταπληκτικά. Λοιπόν, όλοι και οι σταθεροί συνεργάτες του Σταμάτη Κραουνάκη όλα αυτά τα χρόνια ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Ο Κώστας Μπουγιώτης, ο Γιώργος Στιβανάκης, η Πένι Ξενάκη, πραγματικά ο Χρήστος Γεροντίδης, όλοι ξεπέρασαν πραγματικά τον εαυτό τους. Ευχαριστούμε πραγματικά για μια σπουδαία βραδιά. Ελπίζουμε ότι θα επαναληφθεί και αν επαναληφθεί, όπου τύχει, πραγματικά το προτείνουμε με το χέρι στην καρδιά να το αντιληφθείτε, προσπαθήστε να την παρακολουθήσετε. Δεν έχουμε ακόμα κάτι να ακούσουμε και αυτό που θα θέλαμε να είχαμε στα χέρια μας είναι η συμμετοχή της Δήμητρας Γαλάνη, που ως Αθηνά τραγουδά ένα εξαίσιο καινούριο τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και φυσικά αποθεώνεται στο μέσο της παράστασης. Ήταν η πολύ μεγάλη έκπληξη η συμμετοχή της Δήμητρας Γαλάνη ως θεά Αθηνά σε αυτή τη Λυσιστράτη. Λοιπόν, αφού δεν έχουμε ηχητικό μουσικό υλικό από την παράσταση, σκεφτήκαμε να ακούσουμε κάτι από το πρώτο ανέβασμα από την παρέα Σταμάτη Κραουνάκη, Λίνας Νικολακοπούλου και Ανδρέα Βουτσινά πριν από 40 χρόνια με Λυσιστράτη το Λάκη Λαζόπουλο. Εδώ, με στίχους του Λάκη Λαζόπουλου αλλά και του Γιώργου Χατζηδάκη.
1: Τι κι αν δεν έκανα στρατό,

αγαπημένη συνήθεια χρόνων, το προτείνουμε αν θέλετε κι εσείς. Βγάζουμε στην επιφάνεια το χρονικό αυτό, το αριστούργημα του Γιάννη Μαρκόπουλου, με τον Νίκο Ξυλούρη και Μαρία Δημητριάδη, με τους στίχους του Κάπα Χιμήρη. Κάθε καλοκαίρι λοιπόν. Σήμερα ακούσαμε το «Ήταν ο τόπος μου» ή 1944. Στη συνέχεια, από τα 18 λιανοτραγούδα της πικρής πατρίδας, έρχεται ο Γιώργος Νταλάρας που τραγουδά Γιάννη Ρίτσο, μελοποιημένο από τον Μίκη Θεοδωράκη.

Ακούστε πώς δένουν οι στίχοι του Γιάννη Ρίτσου με αυτούς που ακολουθούν, τον Νίκου Γκάτσου, και όπως μελοποίησε ο Σταύρος Ξαρχάκος από τον Ιν και Ει και ερμηνεύει δίκημο σχολείου με χοροδία το «Εμείς που μείναμε».

το επόμενο τραγούδι που θα πάμε στις 7.30 περίπου. Ο Οδυσσέας Ελίτης, ο Δημήτρης Λάγιος και ο Νίκος Δημητράτος απλά μας υπενθυμίζουν ότι είμαστε όλοι σε ένα τρελό βάπορο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λοιπόν, καιρός δεν υπάρχει. Πάμε να φύγουμε εδώ, τελευταίο ημίωρο, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας και ήταν οι μικρές περιπλανήσεις. Συνεχίζουμε με Μαρίζα Κοχ και εσύ τρελή με τυραννάς.

το χαμόγελό σου και με εκτινάσεις το φως. Από το πάρκο στη Μυροβόλο συμβαίνουν όλα αυτά, χειμερινοί κολυμβητές και Αναστασία μου Τσάτσους, ένα θαυμάσιο τραγούδι με μουσική του Πέτρου Ταμπούρη και τους στίχους του Θοδωρή Γκόνη. Ο κύκλος της αγάπης.

έπεφτα νησιά. Έκλεισε με στη χούφτα σου

Ένας μάγος ήρθε λοιπόν, ο Νίκος Ζουδιαρής έγραψε μουσική και στίχους, Αλκίνος Ιωαννίδης τραγούδησε και μας έφερε στο τέλος κοντά της εκπομπής. Στον επίλογο θα ακούσουμε έναν χάρτινο ήλιο από τον Μάριο Φραγκούλη και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα. Συνέχεια με νέα ελληνικά από τον Χρήστο Παπαμιχάλη και μερολόγιο καταστρώματος από την Έλενα Διάκου. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντισε τον ήχο. Από τον Ξενοφόντα Ραράκο, να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Ευχαριστούμε για την παρέα σας, τα μηνύματά σας. Γεια χαρά.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Ο Σπύρος Γραμμένος κάνει πάντα δίσκους γεμάτους στιγμιότυπα ζωής, αλλά και ένα σκοτσέζι κοντού συναισθημάτων. Από το χιούμορ και τη σάτυρα και την πολιτική και τους φίλους και την άφιξη ενός μωρού μέχρι την απώλεια. Το τραγούδι που κλείνει το νέο του άλμπουμ, «Συγγνώμη που υπήρξα», έχει τον τίτλο «Μια πεταλούδα στη φολέγανδρο, Παύλα Γαριφαλιά». Και ο τίτλος από μόνος του τα λέει όλα.

Ένα αεράκι δροσερό και μια σχορδή συνότα. Ένα σου βλέμμα τρυφερό, τα βήματά τα πρώτα. Μια κλωστή από μετάξι. Έκοψες και έχεις πια πετάξει. Στο μέτωπο ένα φιλί και στο λαιμό ένα χάδι. Ποιος αγαπάει πιο πολύ, ποιος κλαίει στο σκοτάδι. Αερικό που έχεις πετάξει. Με φόρεμα από μετάξι.

πάντα θα είσαι στο νησί κι εγώ θα αναρωτιέμαι αν η άμμο σου είναι χρυσή. Στον ύπνο θα πετιέμαι, όνειρο ήταν η φωνή σου που είπε πως είμαι εδώ μαζί σου. Θα περιμένω να σε δω στην πρώτη τη γωνία, όπως την πρώτη τη φορά, την πρώτη αγωνία, απ' τη φωλέγανδρο φιλιά.

0: καλά.
1: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνώς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία «Κοντσερτάντε» του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβγεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Ο Δίο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών.
5: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

8 και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλέφωνα μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Από το άσμασμα των του Σολομόντος με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, με τις φωνές του Δημήτρη Ψαριανού και της Φλερής Δαντονάκη, κρατέα ως θάνατος αγάπη ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκινάει την απόψινή εκπομπή. Και αν το κάθε συνθέτης έχει ένα αριστούργημα τουλάχιστον στο ενεργητικό του, θα πω ότι για το Μάνο Χατζηδάκη ήταν ο μεγάλος ερωτικός. Αν ποτέ πάψω να υπάρχω, έλεγε ο ίδιος, μη με θυμηθείτε, αναζητήστε με σε ό,τι αρνήθηκε να γίνει καθεστώς. Και ήταν ο άνθρωπος που πέρα από τη μουσική μας έμαθε κάπως αλλιώς να σκεφτόμαστε. Γιατί εκτός από συνθέτης υπήρξε ένας άνθρωπος που έφτιαξε ένα περιοδικό, που έφτιαξε ένα μουσικό στέκι, που έκανε αγώνες τραγουδιού και αναζήτησε τα νέα ταλέντα του καιρού και της εποχής. Ήταν ένας άνθρωπος που με τη μουσική του, παρόλο που πολλοί λέγαν και ίσως έτσι ήταν, η συμπεριφορά του ήταν ελιτίστικη, με τη μουσική του σε ανάγκαζε να κάνεις θες δε θες μια βουτιά στον εαυτό σου και να βγεις διαφορετικός από εκεί μέσα. 32 χρόνια κλείνουν σήμερα από όταν ο μάγος Χατζηδάκης, που έλεγε ο Νίκος Αϊβαλής, αναχώρησε για το Σύριο.

που θα πεις. Μη μιλάς. Θα πας σε μια λίγα αδερφή. Μη μαρνηθείς. Τι προσπαθείς. Ας το δοκίσω τη στιγμή. Ας πως παίρνω ένα παιδί. Μείνε, δεν μπορώ. Ο χρόνος φεύγει, όχι εγώ. Ανέβα πάνω στο λεπτό δίχτυ. Κράτα γερά. Τα χέρια μου είναι παγερά, δεν το βαστώ. Εσύ, κράτα τούτη τη στιγμή. Λόγιου τον χτύπω. Και φτιάξα τέλειο το ρυθμό. Και φτιάξα τέλειο το χώρο. Δεν σε θόλω. Ούτε κι εγώ. Πού είσαι, πες μου. Εδώ, μακριά σου. Έφυγε κιόλας στη στιγμή. Οριστικά. Εγώ και εσύ.

Το τραγούδι είναι από την εποχή της Μελισάνθης, με στίχους μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, εδώ και με τη δικιά του ερμηνεία. Ένα ρολόι στο καπήλιο ο τίτλος του. Το 2026 είναι έτος Μάνου Χατζηδάκη, έτσι το όρισε το Υπουργείο Πολιτισμού. Και συζητούσα λίγες ώρες πριν με έναν μουσικό που είναι και δάσκαλο στα δημοτικά σχολεία. Στα 100 παιδιά μου είπε, ούτε ένα πια δεν ξέρει το όνομα του Μάνου Χατζηδάκη. Εμείς από την άλλη που προλάβαμε να ζήσουμε τους μύθους έστω και στο τελείωμά τους και στη δύση τους, συνειδητοποιούμε κάθε φορά ότι καινούργια πράγματα έχουμε να ανακαλύψουμε. Σε αυτό το περιορισμένο, τετελεσμένο έργο υπάρχουν πάντα καινούργια πράγματα να ανακαλύψουμε. Συνειδητοποιούμε ίσως πόσο διαφορετικοί θα ήμασταν αν δεν υπήρχαν στη ζωή μας άνθρωποι συνθέτες όπως ο Μάνος Χατζηδάκης, όπως ο Μίκης Θοδωράκης, όπως ο Σταύρος Ξαρχάκος, όπως ο Θάνος Μικρούτσικος, όπως τόσοι άλλοι. Και αν αυτό που λείπει από τον Μάνο Χατζηδάκη είναι από τη μία πλευρά η μουσική του, από την άλλη πλευρά είναι ο δημόσιος λόγος του. Γιατί δεν μάσαγε τα λόγια του ποτέ, γιατί δεν φοβόταν ποτέ να μπει απέναντι στο σύστημα, γιατί δεν φοβόταν να πει αυτό που σκέφτεται και να πάρει μετά όλο το κόστος και όλο το ρίσκο.

Μάνος Χατζηδάκης έγραψε, ο Βασίλης Λέκας τραγούδησε για έναν ελεύθερο άνθρωπο, ο τίτλος του τραγουδιού. Ο Οδυσσέας Ηλίτης στο βιβλίο του «Ανοιχτά χαρτιά» γράφει: «Μια μέρα μας έπεσε, θυμάμαι, από τον ουρανό ένα νούμερο που δεν το περιμέναμε. Ήταν ένας νέος λεπτός, με κοτό σγουρό μαλλί και μεγάλα μαύρα μάτια, που φυσικά έγραφε και εκείνος στίχους ελεύθερους. Όταν όμως είδε ότι τα χειρόγραφά του δεν προξένησαν την εντύπωση που προσδοκούσε, το γύρισε αμέσως αλλού». «Ήτανε», λέει, «και μουσικός», λέει ο Οδυσσέας Ηλίτης. Μουσικός, απορρίσαμε όλοι μας. Δηλαδή, τι μουσικός, βιολιστής, πιανίστας? Όχι, μας εξήγησε, ήταν συνθέτης. Αυτό δεν το περιμέναμε. Υπήρχε λοιπόν στην Ελλάδα τέτοιο είδος? Είδηση δεν είχαμε πάρει. Ο τελευταίος συνθέτης που ξέραμε, λέει ο Οδυσσέας Ηλίτης, ήταν ο Μανώλης Καλομήρης. Ύστερα τη σχέση μπορούσε να έχει η μουσική με τη μοντέρνα ποίηση. Μεγάλη μας αποκρίθηκε. Απόδειξη ότι είχε κάνει μουσική για την Αμοργό και τις παραλλαγές πάνω σε μια ναχτίδα. Βρεθήκαμε σε αμηχανία. Στο κεφάλαιο της μουσικής ήμασταν εκείνη τη στιγμή, το συνειδητοποιούσαμε, ανσυγχώρητα καθυστερημένοι. Γνωρίζαμε αόριστα την ύπαρξη της δωδεκάφθογγης μουσικής και τα ονόματα, και μόνο αυτά, του Άλμπαν Μπέρκ και του Σόνμπερκ. Δίσκοι, πικάπ, μαγνητόφωνα δεν είχαν ακόμα εφευρεθεί, τουλάχιστον δεν είχαν περάσει στην κοινή χρήση. Από την άλλη μεριά, λέει ο Οδυσσέας Ηλίτης, ο υπερρεαλισμός, άγνωστο για ποιους λόγους, δεν τα πήγαινε καλά με τη μουσική. Ο Μπρετόν την εξόρισε από την πολιτεία του, όπως ο Πλάτων την ποίηση. Ίσως να φταίγε και η ιδιοσυγκρασία του, ίσως και στην εποχή των μανιφέστων να μην είχε ακόμα σημάνει η ώρα της μουσικής.

Αυτή ήταν η μπαλαντά του Οδυπόρου και του Μάνου Χατζηδάκη με τον Μίλτο Λογιάδη στο πιάνο και τον Χρήστο Ζερμπίνο στο ακορντεόν. Οδυσσέας Ελιτής στο χρονικό μιας δεκαετίας από τα ανοιχτά χαρτιά. Κοιτάξαμε, λέει ο Οδυσσέας Ελίτης, τον νεαρό συνομιλητή μας με δυσπιστία. Επιτέλους, αν έλεγε αλήθεια, δεν είχε παρά να μας το αποδείξει. Τον οδηγήσαμε αμέσως στο σπίτι του Βαλαωρίτη και εκεί ο Μάνος Χατζηδάκης, αυτός ήταν ο νέος συνθέτης, κάθισε στο πιάνο. Δεν έχει πια καμιά σημασία τι μας έπαιξε εκείνο το απομεσήμερο. Όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος αργότερα, δεν υπήρχε τίποτα συγκεκριμένο στο νου του. Απλώς αυτοσχεδίαζε. Το αθώο ψέμα που μεταχειρίστηκε για να μας πλησιάσει και να κινήσει το ενδιαφέρον μας δεν τον εμπόδισε καθόλου, φτάνει που βρέθηκαν τα δάχτυλά του πάνω στα πλήκτρα να το ανατρέψει και να το κάνει μια μαγική αλήθεια. Τόσο πολύ, λέει ο Οδυσσέας Ελίτης, που θα έλεγες ότι ο αυτοδημιούργητος αυτός νέος ήταν ξεχυλισμένος από μελωδικότητα, τόσο πολύ γειτόνευε με μια περιοχή παρθένα γεμάτη από ανεκμετάλλευτους ήχους και ρυθμούς, που έφτανε να σκουντίξει λιγάκι με τον αγκώνα του πάνω στο πιάνο για να γεμίσει το δωμάτιο, να γεμίσει αργότερα η Ελλάδα και ο κόσμος όλος από μιαν άλλου είδους γοητεία.

Μάνος Χατζηδάκης στη μουσική, Νίκος Γκάτσος στους στίχους, ήταν ο Γιώργος Ρωμανός που τραγούδησε τα καλοτάξιδα πουλιά. Και έτσι ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9:24 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το 10 60 13 168 και 9, τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε παρέα, πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Μάνος Χατζηδάκης έγραψε, ο Σταύρος Λάντσιας διασκεύασε και έπαιξε το Πκαπί. Ο τίτλος της μουσικής, 32 χρόνια κλείνουν σήμερα από το τελευταίο ταξίδι του Μάνου Χατζηδάκη. Και πέρσι τέτοια μέρα, στις 15 Ιουνίου του 2025, ο Μάνος Λαμπράκης, ο συγγραφέας Μάνος Λαμπράκης, γράφει ένα κείμενο για τον Μάνο Χατζηδάκη. Η ελληνική κοινωνία σήμερα, λέει ο Μάνος Λαμπράκης, 31 χρόνια μετά το θάνατο του Μάνου Χατζηδάκη, κινείται ανάμεσα στην πλήρη απορρίθμιση του αισθητικού και φαντασιακού και την ψευδέστηση μιας μνημονιακής αυτάρκειας. Εντός αυτού του πεδίου, η απουσία του Χατζηδάκη λειτουργεί όχι ως ιστορικό έλλειμμα, αλλά ως αρχιετυπικό φάντασμα μιας σκιώδης αλλά καταστατική μορφή που παρότι απούσα ασκεί μορφοποιό δύναμη στην πολιτισμική συνείδηση του παρόντος. Το φαντάσμα αυτό, λέει ο Μάνος Λαμπράκης, δεν είναι απλώς η ανάμνηση ενός προσώπου ή ενός έργου. Είναι το υπόλοιμα ενός δυνητικού μέλλοντος που δεν πραγματώθηκε ποτέ. Ο Χατζηδάκης ως φάντασμα δεν επιστρέφει για να τιμηθεί, αλλά για να ενοχλήσει. Είναι αυτό που κατά τον Ντεριντά στοιχιώνει την τωρινή πολιτισμική παραγωγή. Όχι επειδή κάποτε υπήρξε, αλλά επειδή σήμερα λείπει με τρόπο αφόρητα απτό. Η απουσία του, λέει ο Μάνος Λαμπράκης, δεν είναι ουδέτερη, είναι έντονα πολιτική. Σε ένα κόσμο όπου το δημόσιο αισθητικό είναι εκμαυλισμένο από την εργαλειακότητα, την αποψήλωση της μνήμης και την κανονικοποίηση της αγραμματοσύνης, το έργο του Χατζηδάκη επιμένει ως αρνητική κλίμακα αξιών. Η παρουσία του δεν μπορεί να επαναληφθεί γιατί ήταν ήδη εξαίρεση από απροϋπόθετη αντιδημοφιλής απολύτως εσωτερική. Και αυτή ακριβώς η εξαίρεση, λέει ο Μάνος Λαμπράκης, στοιχιώνει κάθε προσπάθεια οικοδόμησης ενός νέου πολιτισμικού εντός εισαγωγικών κανόνα στην Ελλάδα.

Από την Αθανασία του Μανού Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου ήταν ο Μανώλης Μητσιάς που τραγούδησε «Οι μέρες είναι πονηρές». Ο Μάνος Λαμπράκης γράφει το κείμενο πέρσι, ακριβώς ένα χρόνο πριν, στις 15 Ιουνίου του 2025. Η απουσία, λέει ο Μάνος Λαμπράκης, δεν είναι παθητικό συμβάν, αλλά ενεργός διακοπή του νοήματος. Έτσι και το φάντασμα του Χατζηδάκη λειτουργεί ως χάση στο σώμα της ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας. Ένα ρήγμα που υπενθυμίζει ότι κάποτε υπήρξε αισθητική με ήθος, δημόσιος λόγος με αυτογνωσία. Μουσική που δεν ήταν διασκέδαση αλλά συνείδηση. Ο Χατζηδάκης ενσαρκώνει αυτό που δεν είμαστε πλέον και κυρίως αυτό που θα μπορούσαμε να είχαμε γίνει. Αυτός ο αρνητικός καθρεφτισμός, λέει ο Μάνος Λαμπράκης, αυτή η φασματική παρουσία έχει ισχύ όχι επειδή αποθεώνει το παρελθόν, αλλά επειδή επιμένει να το κρίνει. Ο Χατζηδάκης δεν είναι μνήμη, είναι κρίση. Δεν είναι ανάμνηση, είναι αποτυχία. Το φάντασμά του δεν λέει θυμίσουμε, αλλά κοιτάξου μέσα μου. Και αυτό, λέει ο Μάνος Λαμπράκης, σε μια χώρα όπου το βλέμμα είναι στραμμένο στην επιφάνεια, είναι εξαιρετικά δυσάρεστο. Αν θέλουμε να αναστοχαστούμε τη θέση του Χατζηδάκη σήμερα, πρέπει να διαβάσουμε την παρουσία του ως ρηγματική παρουσία. Ως κάτι που αποσπάται από τη λύθη, λέει ο Μάνος Λαμπράκης, όχι για να αναστηλωθεί, αλλά για να εκδικηθεί την απουσία του. Είναι η φωνή του που επιστρέφει ως τραύμα, όχι ως ανάγνωση. Η αισθητική του ως κώδικας παραβίασης, όχι ως συνέχεια.

Ο Γιάνγκος Ραβαντινός έγραψε τους στίχους, ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε μουσική και τραγούδησε μαζί με τον Ηλία Λιούγκο. Ήρθε βοριάς, ήρθε νότιας ο τίτλος του τραγουδιού. Η απουσία του Μάνου Χατζηδάκη, λέει ο Μάνος Λαμπράκης, είναι η πατρίδα της ψυχής μας χωρίς σώμα. Είναι η μουσική ως φαντασματική πολιτεία που μπορούσε να υπάρξει και τώρα στοιχιώνει τα ερείπια της. 31 χρόνια μετά δεν έχουμε τίποτα να του ανταποδώσουμε, μόνο να τον αναζητούμε εν το αφάνι χωρίς παρηγορία. Ο Χατζηδάκης, λέει ο Μάνος Λαμπράκης, βασιλεύει στην αφωθονία, στην αφωνία, στη φθορά, στην άρνηση, στο φάντασμα.

Μάνος Χατζηδάκης στη μουσική, Αγαθή Δημητρούκα στους στίχους, η Αλίκη Καγιαλόγλου τραγούδησε την προσευχή του ακροβάτη. 32 χρόνια κλείνουν σήμερα χωρίς το Μάνο Χατζηδάκη, το 2026 είναι έτος Μάνου Χατζηδάκη. Και δεν ξέρω, λέω, ίσως θα έπρεπε ο στόχος του Υπουργείου Πολιτισμού είναι την επόμενη χρονιά μετά το έτος του Μάνου Χατζηδάκη περισσότερα παιδιά του Δημοτικού, του Λυκείου και του Γυμνασίου να ξέρουν το όνομά του. Με ένα απόσπασμα από τους Όρνηθες του Αριστοφάνη στη μετάφραση του Βασίλη Ρώτα. Με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, με την φωνή της Αγγελικής Ραβανοπούλου, της Ευγενίας Συριώτη, του Γιώργου Μούτσιου και του Σπύρου Σακά, πάμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής και συναντάμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλληνα Διάκου, ένα καλό βράδυ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ένα το Open Air Film Festival. Το Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου του Δήμου Αγίου Δημητρίου επιστρέφει. Από 6 Ιουλίου έως 26 Αυγούστου, 47 κορυφαίες ταινίες μας περιμένουν στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σταδίου. Για τους μικρούς μας φίλους, Cine Kids. 7 Κυριακές παιδικού κινηματογράφου από 5 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο. Αφήστε τη μαγεία της μεγάλης οθόνης να σας ταξιδέψει στο όνειρο. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
4: και ακούει
3: ιστορίες του Μπουζουκιού,
4: ιστορίες λαϊκών
3: και δημοτικών
4: οργάνων και φωνών.
3: Αυτό.
4: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

στίχη του Λευτέρη Χαψιάδη, η μουσική του Στέλιου Βαμβακάρη. Με το τραγούδι αυτό έκλεινε ο δεύτερος δίσκος στον οποίο ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδούσε τραγούδια του Στέλιου Βαμβακάρη, ο δίσκος «Άπονα Μάτια» του 1985, στίχη σχεδόν αυτοβιογραφική και για τον Βαμβακάρη και για τον Νταλάρα. Εμένα τα τραγούδια μου σαν μυρολόγια μοιάζουν, τον πόνο της Ανατολής τη Δύση κουβεντιάζουν. Εγώ είμαι γιος της Κοκκινιάς, της προσφυγιάς εγγόνη, και κλαίει Σμύρνη μέσα μου σαν πληγωμένο αηδόνι. Εμένα με νανούρισαν ταξίμια και αμανέδες, του Μάρκου τα ρεμπέτικα μέσα από τους καφενέδες. Θεώρησα ότι είναι η καλύτερη αφετηρία για τη σημερινή εκπομπή. Καλησπέρα, είναι στον ήχο Χάρης Κουτουλογέννης. Και καθώς λίγες μέρες συμπληρώνονται 7 χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Βαμβακάρης, είπαμε σήμερα και αύριο να ακούσουμε στην εκπομπή όλα τα τραγούδια του που ηχογράφησε ο Γιώργος Νταλάρας για την δισκογραφία, καθώς και κάποιες κοινές τους παρουσίες και στο πάλκο και στην δισκογραφία, κυρίως με τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη. Μιας και ξεκινήσαμε από τα τραγούδια του 1985, να ακούσουμε ακόμα ένα, ίσως αυτό που ακούστηκε περισσότερο τότε από τα τραγούδια του δίσκου «Άπονα Μάτια». Μουσική Στέλιου Βαμβακάρη, στίχη Κώστα Κοφινιώτη. Ο Γιώργος Νταλάρας με δεύτερη φωνή τη Χαρούλα Αλεξίου τραγουδούν «Και που δεν πήγα».

Σεπτέμβρη του 1985, την ευτυχία βρήκα στα μάτια σου και που δεν πήγα. Κώστας Κοβινιώτης, Στέλιος Μαμακάρης, ο Γιώργος Νταλάρας και η Χάρης Αλεξίου. Ο Γιώργος Νταλάρας και ο Στέλιος Μαμακάρης βρέθηκαν περισσότερο στα χρόνια του 2000, κυρίως στο Πάλκο, ας πούμε στην Σύρος, το αφιέρωμα στο Μαρκό Μαμακάρη, στο Ηρώδιο, στα τραγούδια με ουσίες, στην Ποάτη Ζυγό, στην Πλάκα, σε προγράμματα του Στέλιου Μαμακάρη, στην Αυλαία ή στο Μπάντμιντον. Η κοινή τους δισκογραφία όμως ξεκινάει από το δίσκο 50 χρόνια ρεμπέτικο τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα στα 1975. Σε αυτό το δίσκο το μοναδικό καινούριο τραγούδι είναι ένα τραγούδι του Στέλιου Μαμακάρη με στίχους του Περιστεριώτη στιχουργού Δημήτρη Γκούτη. Ένα τραγούδι που λέει «Ανεμόσκαλα θα δέσω». Σε ένα δίσκο που ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδάει 50 χρόνια ρεμπέτικο τραγούδι, διαλέγει να κλείνει ο κύκλος με ένα καινούριο τραγούδι του Στέλιου Μαμακάρη.

Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο τραγούδι του Στέλιου Βαμβακάρη που ηχογραφεί ο Γιώργος Νταλάρας εν έτη 1975. Στον ίδιο εκείνο δίσκο, στα 50 χρόνια ρεμπέτικο τραγούδι, ο Στέλιος Βαμβακάρης ακριβώς είναι που διαμορφώνει και μια δική του εκδοχή για εκείνο το παλιό λαϊκό, το αδέσποτο, τα παιδιά της γειτονιάς σου. Ίσως είναι η πρώτη επαναφορά του τραγουδιού στην επικαιρότητα του 70, αυτό το παλιό αδέσποτο λαϊκό τραγούδι που είχε γραμμοφωνηθεί για πρώτη φορά στην Αμερική στις αρχές του 20ου αιώνα με τη Μαρίκα Παγκίκα και μετά ήρθε και στην Ελλάδα με τον Αντώνη Νταλγκά. 1975, Γιώργος Νταλάρας με τη διαμόρφωση, με τη διασκευή του Στέλιου Βαμβακάρη.

Έτσι λοιπόν είδαν τα παιδιά της γειτονιάς σου, ο Γιώργος Δαλάρας και ο Στέλιος Βαμβακάρης, τα 1975 και στο δίσκο 50 χρόνια ρεμπέτικο τραγούδι. Στην τελική, στην πρώτη έκδοση του δίσκου 50 χρόνια ρεμπέτικο τραγούδι, ο Γιώργος Δαλάρας ακούγεται να τραγουδάει τρία τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη. Λέει το «Όλοι ρεμπέτες του Ντουνιά», λέει το «Για σένα μαυρομάτα μου» και επίσης λέει και τον «Κάβουρα». Ακριβώς με τον Κάβουρα φαίνεται τον συνδέει μια νεανική, μια σχεδόν εφηβική ανάμνηση που συνδέεται κατά κάποιο τρόπο και με τη γενικότερη σχέση του με την οικογένεια Βαμβακάρη. Αφηγείται λοιπόν στο ένθετο φυλάδιο του παλιού δίσκου βινιλίου του 50 χρόνια ρεμπέτικο τραγούδι. Μια φορά στα 1967 τραγουδούσα σε ένα μαγαζί στην Πλάκα που το λέγανε «Χρυσό Κουνέλι». Θυμάμαι εκεί ότι ο Μάρκος ήρθε και άκουσε να λέω τον Κάβουρα. Μπουζούκι έπαιζε ο γιος του, ο Δομένικος. Ήρθε κοντά μου λοιπόν και μου είπε, πολύ ωραία τον είπε στον Κάβουρα. Αυτή ήταν η ωραιότερη μέρα της ζωής μου, αφήγηται ο Γιώργος Δαλάρας.

Και βέβαιος ο Κάβουρας, τραγουδιγραμμένο στη μνήμη του τραγουδιστή Γιώργου Κάβουρα, που πέθανε μέσα στην κατοχή το 1943, δεν ηχογραφήθηκε στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Ακολούθησε η παρακμή και η απομάκρυνση του Μάρκου Μαυακάρη από την δισκογραφία και εν τέλει το είπε πρώτο στο τραγούδι ο Γρηγόρης Μπιθικότσης τα 1960, όταν θέλησε να ηχογραφήσει και παλιά αλλά και καινούργια τραγούδια του Μάρκου Μαυακάρη. Ακριβώς αυτή την επιλογή Μπιθικότση, ακριβώς αυτή η επιλογή Μπιθικότση μάλλον, ήταν το έναυσμα στις διαθέσεις του Γιώργου Νταλάρα απέναντι στα παλιότερα τραγούδια από την επόμενη δεκαετία κιόλας, από τα χρόνια του 70 και μέχρι σήμερα σχεδόν. Η σχέση τώρα του Γιώργου Νταλάρα με την οικογένεια του Μάρκου ήταν σχεδόν οικογενειακή και μετράει κάποια χρόνια πριν από όλα αυτά. Ποτέ δεν θα ξεχάσω, ας πούμε, τη συγκίνηση και τον ενθουσιασμό του Στέλιου Μπαμπακάρη όταν σε μια ηχογράφηση που κάναμε μαζί εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα για το ραδιόφωνο βρέθηκε εκεί ο αδελφός του Γιώργου Νταλάρα, ο Χρήστος Νταλάρας. Ο Στέλιος Μπαμπακάρης, δύο χρόνια μεγαλύτερος από τον Γιώργο Νταλάρα, αρχίζει να ηχογραφεί δικά του τραγούδια από τα πρώτα χρόνια του 60 αρχικά, σποραδικά βέβαια. Τα τραγούδια που κάνει με τον Γιώργο Νταλάρα στη μία από τις τέσσερις πλευρές του διπλού δίσκου «Η Μάιδες η ύλη μου» στα 1978, με στίχους κυρίως του Λευτέρη Παπαδόπουλου, είναι από τις πιο καθοριστικές στιγμές για την καθιέρωση του Στέλιου Μπαμπακάρη.

το τραγούδι αυτό ξεκινάει ο δίσκος «Οι Μάιδες, οι ύλοι μου» στα 1978 του Στέλιου Βαμβακάρη με λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου, μέσα στο κλίμα των πρώτων χρόνων της μεταπολίτευσης. Αυτή η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου έχουν μια ιδιαίτερη, ξεχωριστή διάθεση, πολύ περισσότερο που ο προηγούμενος δίσκος του Γιώργου Νταλάρα τότε είναι τα τραγούδια μας με τον Μάνο Λοΐζο και τον Φόντα Λάδη. Ο Στέλιος Βαμβακάρης τώρα από τη μεριά του έχει κάνει νωρίτερα ένα μεγάλο δίσκο με τραγούδια και τραγουδιστές στον ήχο εκείνης της εποχής. Έχει δώσει κάποια τραγούδια του στο Βαγγέλη Περπινιάδη, στην Κέντι Γκρέι, στο Δημήτρη Ξανθάκη, αλλά και στον Νίκο Ξυλούρη την αμέσως προηγούμενη χρονιά, στο δίσκο του «Τα Ερωτικά». Τα 5 από τα 7 τραγούδια του Στέλιου Βαμβακάρη που λέει ο Γιώργος Νταλάρα στο δίσκο «Οι Μάιδες, οι ύλοι μου» έχουν στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Φαίνεται όμως ότι τότε ο Γιώργος Νταλάρας ηχογραφεί μάλλον περισσότερα τραγούδια του Στέλιου Βαμβακάρη. Ένα ακόμη που έχει στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ένα ακόμα με στίχους του Κώστα Κουφινιώτη, που επίσης υπάρχει ένα του τραγούδι σε αυτά που ηχογραφήθηκαν, και τα υπόλοιπα με στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Θυμάμαι την συνάντηση του Στέλιου Βαμβακάρη με τον Μάνο Ελευθερίου πάλι εδώ σε μια ζωντανή ηχογράφηση στο δεύτερο πρόγραμμα το 2013 να μιλούν ακριβώς για αυτά τα τραγούδια που εν τέλει δεν κυκλοφόρησαν ποτέ. Μόνο ένα ηχογραφήθηκε νωρίτερα μάλιστα από όλα αυτά σε μια μικρή εταιρεία και με έναν άγνωστο τραγουδιστή. Ένα τραγούδι που έλεγε «Κάλπικα ήταν όλα σου», μουσική Στέλιου Βαμβακάρη, λόγια του Μάνου Ελευθερίου, σε μια εταιρεία που λεγόταν Αιγαίο, ανήκε σε έναν δημοτικό λαϊκό τραγουδιστή, τον Γιώργο Μπίλη, και ο τραγουδιστής του τραγουδιού λεγόταν Θοδωρής Ζαφυράκης. Όλα αυτά το 1976. Από τα άγνωστα τραγούδια τώρα του, που δεν βγήκαν ποτέ με μουσική Στέλιου Βαμβακάρη και λόγια του Μάνου Ελευθερίου, ήταν και ένα τραγούδι που αργότερα έγραψε διαφορετική μουσική ο Ηλίας Ανδριόπουλος και το τραγούδισε η Άλκης της Πρωτοψάλτης στο δίσκο Γράμματα στο Μακρυγιάννη. Έγινε πολύ γνωστό εκείνα τα χρόνια, ήταν «Αυτές οι ξένες αγκαλιές», αυτά τα δέντρα στη βροχή λεγόταν αρχικά το τραγούδι στην εκδοχή του Στέλιου Βαμβακάρη με τον Γιώργο Νταλάρα. Θα ακούσουμε ένα ακόμα από τα τραγούδια του δίσκου «Οι Μάιδες, οι ύλοι μου» με στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, και αυτό λέει «Μάνα μου, αλλιώς μου τα πες».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του Μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών

Είναι στον ήχο Χάρης Κουτουλογέννης. Σήμερα και αύριο στην εκπομπή ο Γιώργος Νταλάρας με το Στέλιο Βαμβακάρη. Όλα τα τραγούδια, τα καινούργια τραγούδια που γράφησαν μαζί, αλλά και όλες οι κοινές τους ηχογραφήσεις από το 1975 μέχρι και την πρώτη δεκαετία του 2000. Τα τηλέφωνα μας 210-613-168-169. Μηνύματα δεχόμαστε μέσω Viber αν γράψετε στα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα ή μέσω Facebook στη σελίδα Γιώργο Τσάμπρας ραδιόφωνο. Ιδιαίτερο ρόλο στις επιλογές του Μάρκου Βαμβακάρη είχαν τα παλιά αδέσποτα λαϊκά στιχάκια. Φαίνεται ότι αυτή η διάθεση σημάδεψε και τις επιλογές του Στέλιου Βαμβακάρη. Κατά καιρούς έχει κάνει ολόκληρους δίσκους, ολόκληρες δουλειές στηριγμένες σε αδέσποτα στιχάκια, όπως και σε στίχους που είχε γράψει ο πατέρας του. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα στο δίσκο «Οι Μάιδες, η ύλη μου» ήταν «Τα μάρμαρα της πόλης» που ακούσαμε. Με την ίδια διάθεση από τα απονομάτια του 1985 το «Πήγα και σου παρήγγειλα».

παλιά δέσποτα δύστιχα της λαϊκής παράδοσης με μια μελωδία του Στέλιου Βαμβακάρη από το δίσκο του Γιώργου Νταλάρα από ένα μάτια στα 1985. Λίγο πριν το τέλος του, ο Στέλιος Βαμβακάρης είχε εκφράσει την επιθυμία να ηχογραφήσει με τον Γιώργο Νταλάρα και μια σειρά τραγούδια του που, με πάνω σε στίχους που του είχε δώσει παλιότερα χρόνια ο ποιητής Τάσος Λιβαδίτης. Ένα μόνο τραγούδι από αυτά ηχογραφήθηκε στα 1985 στο δίσκο «Από τα μάτια». Πάλι θα το ακούσουμε στην αυριανή εκπομπή. Όπως είπαμε, μπορεί να μην ηχογράφησαν καινούργια τραγούδια από το 1985 και μετά ο Γιώργος Νταλάρας και ο Στέλιος Βαμβακάρης, αλλά στα χρόνια του 2000 βρέθηκαν αρκετές φορές πάνω σε πάλκα παίζοντας και τραγουδώντας και τραγούδια του Στέλιου αλλά και τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη.

Από τις συναυλίες που δύσκολα ξεχνάει κανείς όταν έχει βρεθεί σε αυτές, αφιέρωμα στο Μάρκο Βαμβακάρη, 28 και 29 Σεπτεμβρίου του 2002, πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Απόλλων στην Σύρο. Γιώργος Νταλάρας, Στέλιος και Δομένικος Βαμβακάρης, Θοδωρής Παπαδόπουλος και Χρυσούλα Χριστοπούλου. Από εκεί το μικρός αραβωνιάστηκα. Κάποια από τα πιο γνωστά τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη σε σύγχρονες τότε εκτελέσεις. Τα περισσότερα φυσικά τα ερμηνεύει ο Γιώργος Νταλάρας, με τη συνοδεία όμως όλων ως χοροδία. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτά τα τραγούδια είναι και τα δύο που ξέρουμε κυρίως από τον Μάρκο Βαμβακάρη, αλλά σύμφωνα με σχετικές μαρτυρίες στη δημιουργία τους είχε συμμετοχή και ο πολύ νέος τότε όταν γράφτηκαν ο Στέλιος Βαμβακάρης.

Όπως λέγαμε και πριν, στα περισσότερα από τα τραγούδια του δίσκου αφιέρωμα στο Μάρκο Βαμβακάρη, στη ζωντανή του ηχογράφηση στο θέατρο Απόλλων στην Σύρο, συμμετέχουν ως χοροδία όλοι οι μουσικοί και οι τραγουδιστές, αλλά όπως ακούσατε και το κοινό που παρευρισκόταν στην συναυλία εκείνη. Λέω να ακούσουμε και το Στέλιο Βαμβακάρη να τραγουδάει από εκείνη την συναυλία, και μάλιστα ένα τραγούδι του Μάρκου που αναφέρεται ακριβώς στην Σύρα. Εκείνη την συναυλία, και μάλιστα ένα τραγούδι του Μάρκου που αναφέρεται ακριβώς στην Σύρα.

ήταν ηχογραφήση του 1999 και μπήκαν στο δίσκο Ασεβή Τροπάρια, ένα δίσκο με επιμέλεια του Κώστα Χατζηδουλή. Είναι λοιπόν δύο τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη, ηχογραφημένα από τον Γιώργο Νταλάρα, τον Στέλιο Βαμβακάρη και τον Μιχάλη Δημητριάδη.

συνεχίσουμε και αύριο με τα τραγούδια του Στέλιου Μακάρη που ηχογράφησε ο Γιώργος Νταλάρας, αλλά και με κάποιες ακόμα κοινές τους ηχογραφήσεις, κυρίως σε τραγούδια του Μάρκου. Για σήμερα, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο, Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο. Καλό βράδυ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Durostick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Durostick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Durostick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλό βράδυ φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο. 210-6013-168-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Τα τραγούδια, οι μουσικές δημιουργούν σενάρια, δημιουργούν εικόνες και μας καλούν να συμμετέχουμε άλλοτε σαν πρωταγωνιστές, άλλοτε σαν κομπάρση. Αφινόμαστε στο ρυθμό τους, στο τέμπο τους, στο σενάριό τους, στροβιλιζόμαστε μαζί τους και σταματημό δεν έχουμε. Το Russian Dance του Tom Waits που ακούσαμε είναι μαζί μας χρόνια τώρα. Είχε μιας περιπλανόμενης ορχήστρας δρόμου με θεατές που σταματούν το βήμα τους αφού γκράζονται τις μελωδίες και συνεχίζουν σε μια προγραμματισμένη καθημερινότητα και στα γκρίζα χρώματα της Μεγαλούπολης.

Innocent When You Dream, αθώος στα όνειρά σου. Αυτός ήταν ο Tom Waits και τόσο τραγούδι θυμάται μια χαμένη αγάπη, υποσχέσεις που δεν κράτησε, φιλίες που χάθηκαν. Όμως μέσα στο όνειρο, σαν οπτασία, όλα επιστρέφουν ανεξίτηλα, λες, από τον χρόνο.

0: Μεθαύριο, Τετάρτη, 17 Ιουνίου, η Δώρα Χρυσικού, η ηθοποιός Δώρα Χρυσικού, ανεβαίνει στο θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη στον Βύρονα με το 18-9. Θεατρικός μονόλογος για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, τον φόβο και τη δύναμη της μαρτυρίας. Όπου έχει παρουσιαστεί μέχρι τώρα ο μονόλογος, η παράσταση, έχει κερδίσει το κοινό, έχει πάρει εξαιρετικές κριτικές. Να μιλήσουμε για αυτή την παράσταση με την δημιουργό του, την Δώρα Χρυσικού. Δώρα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα και καλησπέρα στους ακροατές του δεύτερου προγράμματος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα θέλαμε να μας μιλήσεις για το 18-9. Είναι γύρω από ένα θέμα πάρα πολύ λεπτό και μια ιστορία που πραγματικά είναι μια μελανή σελίδα στην ιστορία της Ελλάδας, η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μίλησέ μας λίγο για την ιδέα, πώς ξεκίνησε να γίνει αυτή, να γραφτεί αυτός ο μονόλογος και πώς όλα αυτά τα πράγματα φτάσαν στο σημείο να ανεβούν στη σκηνή και να τα βλέπει ο κόσμος.
1: Ναι, η παράσταση, η ιδέα για την παράσταση, η σύλληψη, το πρώτο δηλαδή σπίρτο, το πρώτο σπάργανο, ήταν κατά τη διάρκεια του πρωτόδικου δικαστηρίου αυτής της πολύχρονης δίκης των 5,5 χρόνων, όπου την παρακολουθούσα και εγώ ως Έλληνας πολίτης, είχα μεγάλη περιέργεια να παρευρεθώ σε μια πολύ σημαντική, τη μεγαλύτερη νομίζω πολιτική δίκη της μεταπολίτευσης. Και έτσι εκεί υπήρχε μια ιστορία περίπου στα 6 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου, μεσούσης της δίκης. Η κυρία Μάγδα μας είχε χαρίσει κάτι τετραδιάκια τα οποία είχαν μέσα λευκές σελίδες, αλλά στο εξώφυλλο είχαν μια φωτογραφία του Παύλου, αυτή τη γνωστή πια φωτογραφία με το μικρόφωνο, ένα ναζιστικό σύμβολο, την κατάργηση ουσιαστικά του ναζιστικού συμβόλου του Αγγελωτού Σταυρού. Και έγραφε 6 χρόνια Παύλος Φίσα, σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Μου παρέδωσε 2 η κυρία Μάγδα και μου λέει κράτα το ένα και το δεύτερο δώστο, μου λέει, στη Μαρία, που μόλις είχε γεννήσει τη φίλη μας τη Μαρία την Παρέντη, δικηγόρος, να γράψει σε αυτές τις λευκές σελίδες κάποια στιγμή την ιστορία του Παύλου και να την διαβάζει στην κόρη της. Έτσι λοιπόν είναι από αυτά τα πράγματα, όπως ξέρεις και εσύ στην τέχνη, τα πράγματα λίγο γεννιούνται με έναν τρόπο υπόγειο που δεν τον αντιλαμβάνεσαι ακριβώς. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι
0: είναι η σπίθα. Είναι η σπίθα αυτή.
1: Ακριβώς, είναι η σπίθα. Σκέφτηκα λοιπόν ότι και εγώ μέσα από το δικό μου το μετερίζι θα ήθελα να καταγράψω αυτή την ιστορία με τον μόνο τρόπο που ξέρω εγώ να λέω ιστορίες πάνω στη σκηνή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είχα απόλυτα αποσαφηνίσει το πώς ήθελα να την κάνω και ξέρεις, στην τέχνη όταν το μήνυμα δεν είναι σαφές, όλο το πράγμα τρεκλίζει, δεν είναι πολύ σταθερό το δημιούργημα. Όσο περνούσε λοιπόν ο καιρός, επειδή πέρασε αρκετός καιρός από τη σύλληψη μέχρι την υλοποίηση, μου γινόταν πιο σαφές τι ήθελα να κάνω. Σκέφτηκα λοιπόν ότι μέσα από αυτή την παράσταση ήθελα, για να μπορέσει ο κόσμος λίγο να ταυτιστεί και να δει ίσως και τον εαυτό του μέσα σε αυτό, να μιλήσω για το μέσο άνθρωπο. Να μιλήσω δηλαδή για αυτές τις δύο κοπέλες, τις δύο φοιτήτριες που ήταν 20 χρονών τότε και την νύχτα 17 προς 18 του 2013 πάνω σε ένα παγκάκι που τρώγαν παγωτό, τη Δήμητρα Ζόρζου και την Παρασκευή Καραγιαννίδου, δύο πολύ νέα κορίτσια τότε, που είδαν μπροστά στα μάτια τους τη δολοφονία του Παύλου και ήταν οι μοναδικές από όλους τους παρευρισκόμενους εκείνη τη νύχτα που βρήκαν το κουράγιο και το σθένος να πάνε να καταθέσουν και την ίδια μέρα, όταν οι αστυνομικές δυνάμεις μετά τη δολοφονία ζήτησαν αυτόπτες μάρτυρες, αλλά, δηλαδή πήγαν στο ΑΤΑΦ Μικαίας τότε να καταθέσουν, αλλά και μετά και στα δύο δικαστήρια, και στο πρωτόδικο και στο εφετείο. Και έτσι ήθελα να μνημονεύσω αυτά τα δύο κορίτσια, γιατί θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει υποκείμενο της ιστορίας. Δηλαδή ότι μπορεί να ανθεί πάνω από το φόβο, πάνω από όλα αυτά τα πράγματα που γνωρίζει, και να πράξει κατά συνείδηση και να κάνει αυτή την έξοδο προς το φως, όπως την ονοματίζω εγώ, και η οποία θεωρώ ότι είναι μια πράξη απελευθερωτική, παρόλο που δεν είναι ποτέ εύκολη, γιατί έχει πάντα ένα τεράστιο κόστος. Όπως είχε και για αυτά τα δύο κορίτσια.
0: Αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολο αυτό που κάνανε. Καθόλου. Αν σκεφτούμε και την κατάσταση εκείνη την εποχή με τις ομάδες κρούσης που είχαν ακριβώς. Οι φασίστες, ναι. Και όλα αυτά.
1: Ναι. Ήταν μια τεράστια, υπήρχε μια πολύ πολλωμένη κατάσταση. Είχαν ακόμα, διατηρούσαν ακόμα την παντοδυναμία και εξού και είχαν και αυτή την αλαζονική στάση και εντός των δικαστικών αιθουσών. Έχω υπάρξει στην κατάθεση της Δήμητρας, όπου ένας από τα ηγετικά στελέχη άρχισε να την απειλεί μέσα στη δικαστική αίθουσα και να της λέει «έλα βγες έξω και θα σου δείξω εγώ». Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτά τα κορίτσια κάναν αυτό το πράγμα κάτω από ένα πολύ σκληροπυρηνικό κλίμα φόβου και παρόλα αυτά στάθηκαν όρθιες και φτάσαν μέχρι το τέλος. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι αυτές είναι δύο σπουδαίες γυναίκες που πρέπει να τις θυμόμαστε. Και έτσι με έναν τρόπο της αφιέρωσε την παράσταση, νιώθοντας πολύ μεγάλο δέος προς αυτό που κάνανε, αλλά και θέλοντας έτσι να καταδείξω αυτό τον μικρό μέγα άνθρωπο που τον εμπεριέχουμε όλοι οι άνθρωποι κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και κάτω από ένα συγκεκριμένο πρίσμα.
0: Οι ηρωίδες, ας πούμε, δηλαδή οι δύο ηρωίδες, για μένα είναι ηρωίδες, έτσι,
1: ναι,
0: ήταν πολύ, πολύ μεγάλο άλμα αυτό που κάνανε, βρήκαν το θάρρος. Πώς διαχειρίζεσαι στο κείμενο, γιατί είναι πολύ ευαίσθητα όλα αυτά, ξέρεις, πολλά, όταν έχεις μια ιστορία τόσο δυνατή, είναι πολύ εύκολο να πέσει κάποιος που γράφει ένα κείμενο, να μην προσέξει και να πέσει απλουστεύσεις.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πώς το διαχειρίστηκες αυτό?
1: Καταρχάς εμπιστεύτηκα μια πολύ σπουδαία κατά τη γνώμη μου δημοσιογράφο, τη Μαρία Τιλούκα, η οποία ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης. Είχα από την αρχή σκεφτεί ότι δεν θα ήθελα να γράψει το κείμενο ένας άνθρωπος που γράφει αμυγός θέατρο. Ήθελα να γράψει το κείμενο ένας άνθρωπος που, αν μη τι άλλο, τον ένοιαζε πάρα πολύ αυτή η ιστορία, και κατά δεύτερον ένας άνθρωπος που είχε νιώσει αυτή την ατμόσφαιρα και αυτούς τους κραδασμούς και τη θερμοκρασία της δίκης. Γι' αυτό και απευθύνθηκα στη Μαρία, που έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και στην ιδεολογία της γενικότερα, αλλά και στη στάση της απέναντι στα πράγματα. Έτσι λοιπόν έγραψε η Μαρία Ιλούκα το κείμενο με τη βοήθεια του σκηνοθέτου μου, του Κουραΐτου Δαμάτη, που ουσιαστικά το έκανε σε μια πιο θεατρική μορφή. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι το θέατρο αυτό ανήκει στο είδος του θέατρο ντοκουμέντο, γιατί ουσιαστικά είναι ένα κράμα μυθοπλασίας και πραγματικών περιστατικών. Δηλαδή ουσιαστικά βρίσκουμε την ηρωίδα, οι δύο οι κοπέλες έχουν συμπτυχθεί
0: η σπονδυλική στήλη, με λίγα λόγια,
1: σε μία, τη Δάφνη, την οποία τη βρίσκουμε το πρωί που πρέπει να ξυπνήσει, να σηκωθεί και να πάει στο δικαστήριο, γιατί έχει κληθεί από την έδρα να πάει να καταθέσει. Και ουσιαστικά βλέπουμε την εσωτερική της πάλι στο να πάει, δεν θα πάει, και υπάρχουν και 6 βίντεο ενσωματωμένα, τα οποία είναι οι πραγματικές τους καταθέσεις στο δικαστήριο. Δηλαδή ουσιαστικά πήραμε τις καταθέσεις τους από το παρατηρητήριο που είχε τότε συσταθεί για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, και ήταν η σύνδεση του έξω κόσμου με το δικαστήριο, γιατί δεν είχε επιτραπεί στο να υπάρχει ζωντανή μαγνητοσκόπηση της δίκης. Έτσι λοιπόν συστάθηκε το παρατηρητήριο, υπήρξε και σε άλλες δίκες παρατηρητήριο, και στη δίκη του Ζακοστόπουλου, και ουσιαστικά έγινε μια απογραφή, μια απομαγνητοφώνηση, αν θέλεις, των πραγματικών τους καταθέσεων. Και έτσι λοιπόν είναι διτή αυτό που βλέπει το κοινό. Βλέπει τη Δάφνη, την προσωπική της πάλι, και βλέπει μετά και τα βίντεο που πια έχει πάει σε κάποιες υποθετικές ερωτήσεις της έδρας, και αυτό είναι και ένα χρονικό της δολοφονίας. Δηλαδή βλέπουμε πως έφυγε η παρέα του Παύλου από το κοράλιο που έπαιζε ο Ολυμπιακός με την Παρίς Ζερμέν, πως κυκλώθηκαν από τους Χρυσαυγίτες, πως πήγε ο Ρουπακιάς οδηγώντας στο αντίθετο ρεύμα και ουσιαστικά σταμάτησε το αυτοκίνητο, πως βγήκε, πως άνοιξε ο κλειός των Χρυσαυγητών μέχρι τη δολοφονία του, μέχρι το μαχαίρωμα, και πως ο ίδιος ο Παύλος, όντας μαχαιρωμένος, έζησε 4 λεπτά και ξεδίπλωσε ο ίδιος το κουβάρι της δολοφονίας.
0: Πρόλαβε και είπε ποιος είναι ο δολοφόνος.
1: Αυτός είναι ο δολοφόνος, το οποίο είναι ένα πράγμα που κάθε φορά που το λέω είναι συνταρακτικό, το πως αυτό το παιδί επί της ουσίας άνοιξε το δρόμο να βρεθεί ο δολοφόνος του, να συλληφθεί και πώς επί της ουσίας ο ίδιος με έναν τρόπο οδήγησε στο να ξεδοντιαστεί η Χρυσή Αυγή και να κάτσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Μία εγκληματική οργάνωση, ένα μόρφωμα το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή έχερε τις πλήρες, τις πλήρους προστασίας και της ατιμωρησίας.
0: Πες μου κάτι. Θα ήθελα να αναφερθούμε στους συντελεστές πια του, ναι. Δηλαδή είπες για τη Μαρία Λούκα και τον, ναι. Τον Κοραή Δαμάτη. Το σκηνικό, από ό,τι διαβάζω, είναι της Αρετής Μουστάκα.
1: Ναι, το σκηνικό είναι της Αρετής
0: Κοστούμια.
1: Μουστάκα. Τα κοστούμια τα έχει κάνει η Βασιλική Σύρμα. Mm-hmm. Και να κάνω μια ειδική μνήμα, τα βίντεο της παράστασης τα έχει φτιάξει μια πολύ σπουδαία σκηνοθέτηση.
0: Η σκηνοθέτηση, πήγε Δημητρακοπούλου.
1: Ναι. Γιατί από μόνα τους είναι μια δεύτερη, ένα δεύτερο καλλιτεχνικό δημιούργημα μέσα στην ήδη υπάρχουσα παράσταση. Οπότε είχα μια καταπληκτική ομάδα, είχα ανθρώπους που βάλαν πλάτη στο σκοπό και με οδηγήσαν με πολύ αγάπη και σταθερότητα στο να κάνω αυτό το πράγμα και τους είμαι ευγνώμων πραγματικά, γιατί χωρίς τη δικό τους ταλέντο και τη δική τους πίστη δεν θα μπορούσα να έχω κάνει αυτό το πράγμα. Και το δεύτερο μεγάλο ευχαριστώ το χρωστάω στον κόσμο, στον κόσμο που στήριξε αυτή την παράσταση, αυτή την αυτοσχέδια ουσιαστικά παράσταση που τη φτιάξαμε ολομόναχοι όλοι μας, και τη μου έδωσαν αυτή την πνοή ώστε να έχω φτάσει αυτή τη στιγμή να παίζω στο θέατρο Βράχων. Ξεκίνησε πολύ δειλά η παράσταση και χάρη της αγάπης και της στήριξης του κόσμου ταξίδεψε, πήγα στην Ουγγαρία με κάλεσαν από το χωριό Μπελογιάννη οι Έλληνες εκεί της Ουγγαρίας, που ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία για μένα. Πήγα στο Σίδνεϊ, τώρα παίζω στο θέατρο Βράχων και γενικώς έχω πει ότι όσο με βαστάν τα πόδια μου και όσο η φωνή μου είναι έτσι ακμάζουσα, θα λέω αυτή την ιστορία όσο μπορώ.
0: Μετά το θέατρο Βράχων, η επόμενη στάση πού βρίσκεται?
1: Η επόμενη στάση θα είναι στο θέατρο Πέτρας στις 9
0: Σεπτεμβρίου. Στην Πετρούπολη, ναι.
1: Στην Πετρούπολη θα κάνω την 1η Αυγούστου, θα παίξω στα Νόγια για τα παιδιά της Χαϊμαλίνας που μου το ζητήσανε με μεγάλη αγάπη. Και στις 18 Σεπτεμβρίου θα παίξω στο Ευρωκοινοβούλιο, καλεσμένη από τους Σοσιαλιστές Ευρώπης.
0: Καλή επιτυχία. Είμαι σίγουρος και θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια, γιατί αυτό που έκανες δεν είναι απλά η δουλειά μιας ηθοποιού απλά. Έγινες και ερευνήτρια μαζί με άλλο κόσμο και μπήκες μέσα στο πετσί ενός έργου που δημιουργήθηκε. Άρα είσαι, πώς το πω, δηλαδή είσαι ο πρωταγωνιστής ουσιαστικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν είναι ένα κείμενο που σου έδωσα εγώ να το αναδείξεις. Είναι ένα κείμενο που βγήκε από τα σπάργανα, από σένα και με τους ανθρώπους που εμπιστεύτηκαν εσένα και εμπιστεύτηκες και εσύ αυτούς.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό που είχε γράψει ο Αλκαίος, το πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία, πώς η ιστορία γίνεται σιωπή, είναι ένα διαχρονικά επώδυνος στίχος και εμείς προσπαθούμε για να μην γίνει ιστορία σιωπή. Αυτό είναι το ζητούμενο όλων των καλλιτεχνών, νομίζω. Αυτό παλεύουμε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα, για το χρόνο που μου έδωσες και για όλη τη στιγμή.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλους τους σταθμούς που θα πας με αυτή την παράσταση.
1: Ευχαριστώ και περιμένω και τους ακροατές σου στο Θέατρο Βράχων την Τετάρτη 17 Ιουνίου.
0: Ωραία. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.

κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Από τις γοητευτικότερες κινηματογραφικές μουσικές, η σύνθεση του Alan Silvestri για το soundtrack της ταινίας του Robert Zemeckis, Forrest Gump, ήταν το 1994. Η μουσική του Silvestri έχει μια συναισθηματική δύναμη που εκφράζεται με τα ηχοχρώματα εγχόρδων και πιάνου. Η ταινία τώρα αφηγείται την προσωπική ιστορία ενός απλού ανθρώπου και το ταξίδι του στη ζωή, κατά τη διάρκεια του οποίου συνάντησε σημαντικές προσωπικότητες της ιστορίας, έζησε από κοντά ιστορικά γεγονότα, των οποίων τη σημασία δεν κατάλαβε ποτέ, καθώς ήταν άτομο χαμηλών νοητικών δυνατοτήτων. Ήταν Tom Hanks που πρωταγωνιστούσε και για την ερμηνεία του στην ταινία απέσπασε και το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168, 210-6013-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και μπορείτε εκεί να αφήσετε το σχολιασμό σας.

Reaching for the Moon. Είχαν ονομάσει την Έλα Φιτζέραλντ σαν την πρώτη κυρία του τραγουδιού και βασίλισσα της τζαζ. Και όχι άδικα. Η φωνή της καθαρή, φωνή που ο χρόνος δεν μπόρεσε να λιώσει. Εξαιρετική άρθρωση και μοναδική ικανότητα αυτοσχεδιασμού. Άρτια τεχνική που της επέτρεπε να ερμηνεύει ένα ποικίλο ρεπερτόριο. Θεωρείται μία από τις επιδραστικές φωνές του 20ου αιώνα. Η Έλα Φιτζέραλντ έφυγε σαν σήμερα πριν από 30 χρόνια, το 1996. Θα ακούσουμε ξανά τη φωνή της στο «So in Love», ένα τραγούδι του Cole Porter.

Όνειρο που φεύγει είναι η ζωή. Μέσα στον όνειρό μου είσαι κι εσύ. Να, δύο στίχοι με πολλές εικόνες, αμέτρητες ιστορίες ζωής που πάντα πολιορκούν το είναι μας. Ήταν ο καημός της φυσαρμόνικας με τη φωνή της Μαρίας Δημητριάδη, τραγούδι του Γιώργου Σταυριανού. Στο τραγούδι καταλυτικός και ο ήχος της φυσαρμόνικας.

Πάμε λοιπόν να γράψουμε ιστορία. Είναι το σώμα σου, πατρίδα και ιστορία. Ο Κώστας Τρενταφυλλίδης με λυρισμό ερμηνεύσε το τραγούδι αυτό που έγραψαν ο Μίνος Μάτσας και η Σοφία Καψούρου. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου ο Κώστας Τρενταφυλλίδης στο Κυπροθέατρο Παπάγου θα δώσει ένα ρεσιτάλ με τον Κλίνιο Φοιτίδη στο πιάνο και θα τραγουδήσει με αυτόν τον λυρισμό που ακούσαμε, αλλά και με την γνήσια λυρική του και λαϊκή φωνή.

τρώσαν κάκτη και λωτή στην κορδιλιέρα. Κι εσύ κλειστό σε μια καμπίνα φεύγεις πέρα. Οι ερωτές σου καριδότσουφλα στο κύμα. Μα στον ασύρματο καιρό δεν πέφτει σύρμα. Ο τόπος σου σ' ακολουθεί όπου κι αν πας. Σ' ένα παιχνίδι για χαμένους ξενυχτάς. Άστρο του Οριώνα φεγγάρι του τοξότη. Η παλμιά γνωστή φωτιά σ' έχει δεσμότη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Το 1958 ο Μάνος Χατζηδάκης μετέγραψε για πιάνο 4 θέματα της ορχιστρικής μουσικής μπαλέτου «Ερημιά» που είχε συνθέσει για το ελληνικό χορόδραμα της Ραλούς Μάνου που είχε ανεβεί την ίδια χρονιά με πρώτο χορευτή τον Γιώργο Εμμυρζά. Στην παράσταση τα σκηνικά και τα κοστούμια υπέγραφε ο Γιάννης Μόραλης. Ο Μάνος Χατζηδάκης υπήρξε ιδρυτικό μέλος στο ελληνικό χορόδραμα, αναζητώντας μια μορφή συνεργασίας που, ξεφεύγοντας από τα στενά όρια μιας σχολής χορού, θα δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας μιας ελληνικής θεατρικής χορευτικής τέχνης. Από τη σουίτα μπαλέτου λοιπόν «Ερημιά» ακούσαμε το παιδί και το κορίτσι του, με τον Μάνο Χατζηδάκη να ερμηνεύει στο πιάνο. Είναι κάποιες προσωπικότητες της τέχνης που η ιστορία έχει γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά τους. Ανάμεσά τους ο Μάνος Χατζηδάκης.

Είδωρ πολύ ουδινήσετε σβέσε την αγάπη και ποταμή ου συγκλήσουσιν αυτήν. Πολύ νερό δεν μπορεί να σβήσει την αγάπη και τα ποτάμια δεν μπορούν να την καταπνίξουν. Από το ασμασμάτων του Σολομώντα με τη Φλερίντα Ντονάκη και το Δημήτρη Ψαριανό από το Μεγάλο Ερωτικό 1972. Ο Μάνος Χατζηδάκης μετουσιώνει σε πραγματεία περί έρωτος 11 ποίηματα της ελληνικής γλώσσας από διαφορετικές εποχές. Σύμφωνα με εξομολογήσεις του Μάνου Χατζηδάκη, ο μεγάλος ερωτικός γεννήθηκε τη στιγμή που πληροφορήθηκε το θάνατο της ποιήτριας Θεόνης Δρακοπούλου, γνωστής ως Μυρτιώτισσας. Ήταν το 1968, όταν ο συνθέτης, που τότε ζούσε στην Αμερική, βρίσκει μια παλιά επιστολή της όπου του ζητούσε να μελοποιήσει το πιο γνωστό της ποίημα, το «Σ' αγαπώ», το οποίο είχε εκδοθεί το 1925, χρονιά που γεννήθηκε ο Μάνος Χατζηδάκης. Με αφετηρία το ποίημα αυτό της Μυρτιώτισσας, ο συνθέτης συνέλαβε την ιδέα της δημιουργίας ενός κύκλου τραγουδιών με θέμα τον έρωτα. Το 1972, σε συνέντευξη στην εφημερίδα «Τα Νέα», ο δημοσιογράφος Γιώργος Πηλιχός τον ρώτησε αν αποτελεί πρόκληση ένας ακόμη δίσκος με ερωτικά τραγούδια. Ο Μάνος Χατζηδάκης απάντησε: «Εγώ δεν γράφω ερωτικά τραγούδια, αλλά για τον έρωτα. Και ο έρωτας παραμένει πάντα ένα πρόβλημα όχι μόνο του καιρού μας, αλλά όλων των καιρών». Στον μεγάλο ερωτικό, το «Σ' αγαπώ» της Μυρτιώτισσας, το ερμήνευσε η Φλέριντα Ντονάκη.

μάτια από τους όρνηθες του Αριστοφάνη, από την ιστορική παράσταση του Θεάτρου Τέχνης του Καρόλου Κουν το 1959. Ο συνθέτης, δουλεύοντας το μουσικό του υλικό το 1965, το παρουσίασε στις Βρυξέλλες με τα μπαλέτα του Μωρίς Μπεζάρ. Ήταν η τελική μορφή του έργου, το οποίο δισκογραφήθηκε. Γιώργος Μούτσιος στην ερμηνεία που ακούσαμε, ο Μάνος Χατζηδάκης ηχογράφησε σειρά έργων με τη μορφή πιάνο φωνή και μάλιστα με τις περισσότερες φορές να είναι ερμηνευτής ο Γιώργος Μούτσιος. Το 1952 συνέθεσε τον κύκλο του CNS με αφορμή τον θάνατο του φίλου του Etienne Rorich Moritz. Το έργο ο Μάνος Χατζηδάκης το αφιέρωσε στον επίσης φίλο του από τη Βαρκελόνη, Κάρλος Νόβι Σάντσες, από εκεί και τα αρχικά του έργου CNS. Η φωνή της Φλέρης Νταντονάκη. Εγώ είμαι ένα σύννεφο.

εγώ είμαι ένα σύννεφο και εσύ ένα καημό. Η Φλερίντα Ντονάκη, μεταμορφωμένη από την μπακέτα του Μάνου Χατζηδάκη, υπήρξε ιδανική ερμηνεύτρια των έργων του, όπως ο Μεγάλος Ερωτικός, ο Κύκλος του Σιέ.

ο καπετάν Μιχάλης, οι γειτονίες του φεγγαριού. Θα ακούσουμε ξανά τη φωνή της σε απόσπασμα από την Αμουργό του Νίκου Γκάτσου. Στο πιάνο ο Μανός Χατζηδάκης. Τι να μου κάνει στα λαγματιά που λάμπει στο μέτωπό σου.

Πέρασαν 32 χρόνια από τότε που έφυγε ο Μάνος Χατζηδάκης. Η μουσική του είναι ακόμη ένα εξαίσιο ένιγμα. Δεν είναι μόνο η ομορφιά της, αλλά και ο τρόπος που έπαιζε στις λεπτεπίλεπτες ενορχιστρώσεις του, με τα ηχοχρώματα των μουσικών οργάνων, με τον τρόπο που μεταμόρφωνε τις φωνές, σαν ακόμη ένα σολιστικό όργανο στην ορχήστρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πλανώδιες είναι οι μουσικές εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνα μας βρίσκεται στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας.

Αυτό το τελευταίο μας ημίωρο ξεκίνησε με ορχιστρικό από το αυτοβιογραφικό ποιητικό έργο του Μάνου Χατζηδάκη «Η εποχή της Μελισάνθης». Καντάτα για όρημη γυναική φωνή, δύο νεανικές ανδρικές, μεικτή και παιδική χοροδία με συνοδεία ορχήστρας δωματίου, με στρατιωτική μπάντα και σολιστικό όργανο το μπουζούκι. Η Μαρία Φαραντούρη τραγουδάει «Μητέρα και αδερφή».

ήταν δύο τραγούδια από την εποχή της Μελισάνδης με τη Μαρία Φαραντούρη, μητέρα και αδελφή, και Λησμονημένη, τραγούδι για την Ελλάδα του εμφυλίου. Εδώ ο Μάνος Χατζηδάκης εμπνέεται από την μελωδία του Εγενέε Πάσε και έχει φινάλε τους πρώτες νότες από τα πρώτα δύο μέτρα από τον εθνικό μας ύμνο. Το 1948 ο Νίκος Γκάτσος παραδίδει την αξεπέραστη μετάφραση του στο ματωμένο γάμο του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Το θεατρικό ανέβηκε από τον Κάρολο Κούν στο Θέατρο Τέχνης σε σκηνικά κοστούμια του Γιάννη Τσαρούχη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Πολλά χρόνια αργότερα, το 1965, τα τραγούδια της παράστασης ηχογραφήθηκαν για τη δισκογραφική τους έκδοση με ερμηνεία του Λάκη Παπά.

σαν εχθές. 14 Ιουνίου του 1962 είχε δοθεί η πρεμιέρα της παράστασης του Μανού Χατζηδάκη «Οδός Ονείρων» στο Θέατρο Μετροπόλιταν της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Συνδημιουργεί ο Αλέξης Σολωμός, ο Μίνος Αργυράκης και ο Μανώλης Καστρινός. Είναι γνωστά και πολυακουσμένα όλα τα τραγούδια της παράστασης, κυρίως μέσω του δίσκου που εκδόθηκε λίγο αργότερα. Να σταθούμε όμως στην ερμηνεία της Ζωής Φυτούση στο «Πάει έφυγε το τρένο» του Νίκου Γκάτσου. Σολίστ, ο Γιώργος Ζαμπέτας.

Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας περιηγηθήκαμε σε μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη. 32 χρόνια μετά τον θάνατό του, έφυγε στις 15 Ιουνίου του 1994. Ο Μάνος Χατζηδάκης υπήρξε πάντα έφηβος, στρέφοντας τη ματιά του στο καινούριο που έφερναν οι νεότεροι του, έχοντας όμως αφομοιώσει την τέχνη των μεγάλων δασκάλων του παρελθόντος. Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδεις ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και το Χαρικό του Λογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλή σας νύχτα. Καλή νύχτα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Νάνα Μούσχορη, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι του Μάνου Χατζηδάκη, βεβαίως η μουσική, στίχη του Νότη Περιάλη και του Γιώργου Εμμυρζά, έτσι για να τιμήσουμε και εμείς την μέρα που έφυγε, να τιμήσουμε την μνήμη του Μάνου Χατζηδάκη που έφυγε από κοντά μας πριν από 32 χρόνια, το 1994, έφυγε στην ηλικία των 68 χρονών ο Μάνος Χατζηδάκης. Είμαστε 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Αλλάξαμε και ημέρα, περάσαμε στην Τρίτη, στη 16η ημέρα του Ιουνίου. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Ηλίας Διαμάντης θα είναι στη ρύθμιση του ήχου μέχρι τις 2 που θα πάμε συντροφιά. Να δούμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Η Τυχερή και ο Τείχων γιορτάζει σήμερα. Ωραία ονόματα. Κανονικά έπρεπε να είχα τέτοιο όνομα. Εν πάση περιπτώσει δεν μου το έδωσαν όμως και παραμένω με το Γιώργος. Άλλο ένα τραγούδι για τον Μάνο Χατζηδάκη, ο οποίος έλεγε ότι η μουσική χρειάζεται τρία πράγματα: τέχνη, τεχνική και βιώματα. Χωρίς αυτά, λέει, δεν γίνεται να γράψεις μουσική.

Φλέρι Νταντονάκη, ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Ιάκωβου Καμπανέλη. Τα λόγια. Ο Μάνος Χατζηδάκης, λοιπόν, εκτός για τη δημιουργία που σας έλεγα πιο πριν, έλεγε για τη φήμη ότι η δόξα, λέει, είναι μια επιταγή που δεν πρέπει να εξαργυρώσεις σε χρήμα. Παίρνεις χρήμα, χάνεις τη δόξα. Όσο για την ευαισθησία, έλεγε να μην υποτιμάτε την ευαισθησία θεωρώντας την ότι είναι κάτι έθραυστο. Είναι η πιο σκληρή δύναμη του κόσμου που με αυτήν τον κατακτά. Τον κατακτάς. Κλείνω λοιπόν έτσι πολύ γρήγορα με τρία τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Χθες ήταν η ημερομηνία που έφυγε από κοντά μας. Ήταν 15 Ιουνίου του 1994 και εγώ από την πλευρά μου να, έτσι για τη μνήμη του, όπως σας είπα στην αρχή, τρία τραγούδια να του αφιερώσω και σε εμάς φυσικά. Και κλείνω λοιπόν με την μπαλάντα των αισθήσεων. Γιώργος Νταλάρας, η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, η στίχη του Άρη Δαβαράκη.

Γιατί η ομορφιά του ονείρου είναι να ζει στη σιωπή. Η μεγαλύτερη ομορφιά του είναι αυτή. Όταν βγαίνει πολύ λόγος και πολύ κουβέντα, αρχίζει το όνειρο και χαλάει πια. Και η ουσία του, αλλά και η ομορφιά του. Νίκος Ζούδιαρης και μουσική και λόγια. Ελένη Τσαλιγοπούλου, ερμηνεία «Χίλιες σιωπές» από το άλμπουμ «Πέντε τραγούδια για ένα καλοκαίρι». Φτάσαμε ήδη στα 19 λεπτά. Μετά τα μεσάνυχτα ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να σας υπενθυμίσω βεβαίως ότι μας ακούτε και στο ΕΡΤΕΚΟ και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας πάντα η ίδια μέσω Viber. Πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M. Μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Και τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι που το ακούτε αποκλειστικά στο δεύτερο πρόγραμμα, Μανώλης Μητσιάς, «Δε θυμόμουν πως είναι να αγαπώ». Τη μουσική έγραψε ο γιος του, ο Μίλτος Μητσιάς. Τους στίχους έγραψε η Ιωάννα Κολινιάτη. «Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ», λοιπόν, με τον Μανώλη Μητσιά.

Πόσο ωραίο λοιπόν, πόσο ωραίο, πόσο όμορφο, πόσο καινούριο και πόσο αληθινό. Δεν θυμόμουν πώς είναι να αγαπώ. Σπουδαίο ερμηνευτή, Μανώλη Μίτσια. Τη μουσική, όπως σας είπα, έγραψε ο γιος του Μίλτος Μίτσιας, τους στίχους η Ιωάννα Κολινιάτη. Το ακούσατε αποκλειστικά και θα το ακούτε αποκλειστικά από το δεύτερο πρόγραμμα. Ώρα για Χαρούλα Αλεξίου. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Αντώνη Βαρδί και της Χαρούλας. Έχει γράψει και τα λόγια, μαζί με τον Αντώνη τα είχαν γράψει. Αλλά θα το ακούσουμε σε μια καινούρια του μορφή. Έτσι τόσο ωραία, όπως το φεύγω μπορεί να ταξιδέψει.

0: πει.
1: Όπως και να λέγομαι, έτσι ακριβώς, πολλές φορές τα ονόματα δεν παίζουν κανένα ρόλο. Ο χαρακτηρισμός αγάπη όμως παίζει την πολύ μεγάλη δύναμή του, την πολύ μεγάλη του ισχύ και όποιο όνομα κι αν είναι από την άλλη πλευρά. Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Θέμης Καραμουρατίδης, η δημιουργή Νατάσα Μποφίλιου, η ερμηνεύτρια φυσικά, κοίταμε από το άλμπουμ «Η εποχή του θερισμού», μας έφερε στα 34 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Καλημέρα σας και πάλι, συνοδοιπόροι. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο Φίλτατος Ηλίας Διαμάντης φροντίζει για όλες και όλους εμάς τον ήχο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Για την ημέρα που ξημερώνει, 16 Ιουνίου, να σας πω ότι είναι Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Καθιερώθηκε το 2018 με απόφαση Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και σκοπός του εορτασμού είναι η αναγνώριση της συνεισφοράς των περίπου 200 εκατομμυρίων μεταναστών που είναι σε όλο τον κόσμο. 200 εκατομμύρια μετανάστες ζουν σε όλο τον κόσμο και συνεισφέρουν στη βελτίωση της ζωής 800 εκατομμυρίων μελών των οικογενειών τους που διαβιούν στις πατρίδες καταγωγής τους. Τα μισά από τα εμβάσματα των μεταναστών κατευθύνονται σε υπανάπτυκτες αγροτικές περιοχές του πλανήτη. Συμβάλλουν σημαντικά στην καταπολέμηση και της πείνας και της φτώχειας. Ο ΙΕ λέει ότι το 2021 τα εμβάσματα των μεταναστών προς τις οικογένειές τους έφτασαν τα 540 δισεκατομμύρια δολάρια.

μουσική του Νίκου Νταρζή, τα λόγια από τον Γιάννη Κότσιρα, Χρήστος Τιβαίος βεβαίως, Χαμένη ζωή, θα το έχετε ακούσει βεβαίως, φυσικά από τον Σασμό, την τηλεοπτική σειρά, ένα τραγούδι που θα ήθελα να το στείλω στον Αποστόλη που μας ακούει στην Στουτγκάρδη, επίσης την Αλεξάνδρα που μας ακούει στο Μόναχο, με πολλούς χαιρετισμούς και την καλημέρα μας, ταξιδεύοντας τώρα και βάζοντας έτσι στο γυαλό σταγόνες, να πατήσουμε πάνω, να βρεθούμε στην άλλη πλευρά. Αλκίνος Ιωαννίδης.

να ζεις χωριστά και από την άλλη να ξεκλειδώνεις αυτές τις απουσίες και τα κλειδιά να εξαφανίζονται, να φεύγουν μακριά. Πόσο ρομαντικό μπορεί να είναι αυτό, πόσο συγχρόνος από την άλλη όμως μπορεί να είναι και αληθινό. Πως άνθρωποι που ζουν μακριά ο ένας από τον άλλον να έχουν ξεκλειδώσει αυτές τις απουσίες και να τους είναι ιδιαίτερα εύκολο. Δημήτρης Μπάκουλης, μαζί του ήταν η Βάλια Σωμαράκη στα φωνητικά, πετάω τα κλειδιά. Αντώνης Βαρδής η μουσική, η στίχη από την Όλγα Βλαχοπούλου. Ώρα να στείλουμε τις πρώτες μας καλημέρες και καλή εβδομάδα και την αγάπη μου στην Σαλαμίνα, στο Παλαιό Φάλιρο, στο Κολονάκι, στο Πανόραμα, στη Θεσσαλονίκη βεβαίως, στην Πτολεμαΐδα, στην Αδριανή, στην Δράμα, στην Κοτσικιά, στην Βόρεια Εύβοια. Πολλές καλημέρες, καλή εβδομάδα και πάμε τώρα σε μια ολοκένουργια δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Είναι η Βιολέτα Ίκαρη, τραγουδάει τη Σφίγγα του Μανώλη Ρασούλη και του Νίκου Ξηδάκη. Ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου.

Λοιπόν, ακριβώς όπως το είπε, και δεν μπαίνει ούτε μία, μα ούτε μία τελεία. Λοιπόν, ακριβώς όπως το είπε, και δεν μπαίνει ούτε μία, μα ούτε μία τελεία.

Αυτοί είναι οι χαιρετισμοί και οι πολλές καλημέρες και καλές εβδομάδες και όλα που ανταλλάσσουμε μεταξύ μας, τις περισσότερες φορές να μην είναι τυπικά όμως. Αυτό το τυπικό δεν το μπόρεσα ποτέ στη ζωή μου. Όταν ο άλλος δεν στο λέει μέσα από την καρδιά του και όταν δεν το αισθάνεται, καλύτερα μην το λες. Άστο, καλύτερα. Απλά περνά έτσι αδιάφορα, όπως περνάνε πάρα πολύ δίπλα μας, γνωστοί και άγνωστοι, και καλημέρα και καλή εβδομάδα, δεν σκέφτονται να πούν. Να βγαίνει μέσα από την ψυχή και να ταξιδεύει έτσι, ώστε να φτάνει και στην αντίπερα όχθη. Ο Νίκος Ζούδιαρης έγραψε τους στίχους, έγραψε και τη μουσική. Ο Νίκος Κουρουπάκης ήταν στην ερμηνεία, ήταν οι χαιρετισμοί από το άλμπουμ «Αφίλιο». Ένα τραγούδι τώρα που άφησε πάρα πολύ μεγάλη ιστορία πίσω του, είχε να κάνει με την πραγματικότητα της ζωής και την πραγματικότητα που βίωναν και βιώνουν πάρα πολλές οικογένειες δίπλα μας. Και θα ήθελα να έρθει εκείνη η ώρα ώστε να πούμε ότι αυτό πια δεν υπάρχει στη ζωή. Ο Φάνης από τους αδελφούς Κατσιμίχα.

αλλού εσύ της δουλειά. Κι αλλού ξανά κι αλλού τα ίδια και τα ίδια. Μα ήσουν άτυχος πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή.

Όταν το πάθος ίσον ντροπή ή ντροπή ίση με το πάθος, τότε πολλά πράγματα αλλάζουν και παίρνουν μια διαφορετική μορφή. Αλλά το πάθος δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να ακολουθήσει την ντροπή, άρα παραμένει μόνο του έτσι. Και όταν τα ρώσικα μου μάτια εμφανίζονται, ο Ορφέας Περίδης ερμηνεύει Πέτρο Βαγιόπουλο και Μανώλη Ρασούλη από το άλμπουμ Παρακαλώ 26 χρόνια πριν, που είχε τίτλο «Τι γυρεύεις με στην Κίνα Τσάκι Τσάν». Ένας πολύ ιδιαίτερος τίτλος, με πολύ όμορφα τραγούδια όμως να τον περιλαμβάνουν. Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τη μία, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε, δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και πάλι συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε οι νέοι μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο Φίλτατος Ηλίας Διαμάντης παραμένει στη ρύθμιση του ήχου μέχρι τις 2. Πάμε και απόψε χωρίς συντροφιά. Και τα ρώσικα μου μάτια θα δώσουν τη θέση τους στα μάτια δίχως λογική.

Τα μάτια λοιπόν που σε ακολουθούν παντού. Τα μάτια που είναι μπροστά σου, τα μάτια που είναι πίσω σου, τα μάτια που είναι η ζωή σου ουσιαστικά. Εκείνα τα μάτια λοιπόν που βλέπουν ίσως και πολλά περισσότερα από εσένα και πολλές φορές σου τα εντοπίζουν και σε ενημερώνουν σε αυτά τα μάτια. Πώς να μην έχεις εμπιστοσύνη. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στα καθαρά μάτια, στις καθαρές ματιές. Η μουσική του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, τα λόγια του Ισαάκ Σούρση, μάτια δίχως λογική. Το ακούσαμε από το Λαβρέντη και από τον Γιάννη Κότσιρα, ήταν ζωντανή ηχογράφηση από το Γιάλινο Μουσικό Θέατρο το 2016. Και να γυρίσουμε πολύ πίσω, όπου τότε όταν βρίσκεσαι μέσα σε ένα κύκλο σκοτεινό, πόσες φορές δεν έχουμε βρεθεί στη ζωή μας, έρχεται αυτό το τραγούδι σαν όνειρο για να μας βγάλει.

Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Αλέξανδρου Χατζηνικολιλάκη, που έχει γράψει και την μουσική και τους στίχους για το όνειρό μου, για το Θεό μου, για όλες αυτές τις ξυπόλυτες ψυχές. Δείτε το σαν πράξη δεδομένων, έτσι ακριβώς όπως συμβαίνουν τα πράγματα πολλές φορές γύρω μας, γιατί καλό είναι να κοιτάμε και τι γίνεται γύρω μας και όχι μόνο τον καθρέφτη. Ωραία το κοιτάζουμε, ας κοιτάξουμε όμως και τι γίνεται γύρω μας. Από το άλμπουμ για τις ξυπόλυτες ψυχές, 37 χρόνια μετά, μου γράφεται για την Συμφωνία Ειρήνης. Θα περιμένω μέχρι την Παρασκευή. Επιστρέψτε μου να έχω υπομονή μέχρι την Παρασκευή που θα υπογραφούν όλα αυτά και θα γίνουν πράξη, γιατί τα έχουμε ακούσει αρκετές φορές. Και δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί, είναι αρκετές μέρες ακόμα. 22 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Να στείλω καλημέρες, χαιρετισμούς και καλή εβδομάδα στην Άνω Γλυφάδα, στη Λάρισα, στη Γαστούνη, στο Εγάλεο, στον Πειραιά, την καλημέρα μου, στην Καλυθέα, πολλούς χαιρετισμούς, στην Τρίπολη και στο Άργος. Τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα. Βασίλης Λέκας και Ειρήνη, δύο πατρίδες έχασα.

Ένα τραγούδι για αυτούς που δύο πατρίδες γνωρίσανε, αλλά και για τις δύο κάποια στιγμή γίναν ξένοι. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή όμως και τα πράγματα αλλάζουν και η πρώτη σου πατρίδα μένει μέσα στην ψυχή σου και εκεί θέλεις να βρίσκεσαι, εκεί θέλεις να υπάρχεις. Ο Κώστας Τηλαβερίδης έγραψε και τη μουσική και τα λόγια. Η ενορχήστρωση ήταν του Μανώλη Ανδρουλιδάκη. Δύο πατρίδες έχασα, Βασίλης Λέκας και η Ειρήνη στην ερμηνεία. Ο Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος έπαιξε κλαρίνο, Μάκης Τσίκος Νέη και Λαούτο Βαγγέλης Ζαρμπούτης. Λίγο πριν φτάσουμε, θα περάσουμε τη μία και μισή με αυτό το τραγούδι, θα μου το επιτρέψετε, είναι τα Ηλιοσκαλοπάτια. Η στίχη, η μουσική και η ερμηνεία είναι από τον Δημήτρη Λάιο και λέει σε κάποια στιγμή το τραγούδι: στα ηλιοσκαλοπάτια σου πρέπει να περπατήσεις και αν θες ελεύθερος να ζεις στην αγκαλιά της φύσης.

Ένα ακόμα τραγούδι που μιλάει για τον κύκλο της ζωής μας, αυτόν τον όμορφο κύκλο που διανύουμε, αλλά από την άλλη μας καταδυναστεύει και μας δημιουργεί τόσες εντάσεις και τόσες όμορφες στιγμές, σε εισαγωγικά βεβαίως, που ψάχνουμε να βρούμε τρόπο να σπάσουμε τον κύκλο, να βγούμε έξω, να σπάσουμε τις πόρτες, λέει, να έρθει ένα κύμα αυτό το οποίο να μας οδηγήσει εκτός του κύκλου, του δύσκολου κύκλου της ζωής. Ήταν η Αδριάννα Μπάμπαλη, σήκωσε κύμα. Η μουσική βεβαίως και η στίχη από τον Κώστα Λιβαδά. Έχουμε φτάσει στα 36 λεπτά μετά τη μία, 24 λεπτά πριν σας αφήσουμε και για απόψε. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 μαζί τη νύχτα. Ο Φίλτατος Ηλίας Διαμάντης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Η επικοινωνία μας για περίπου 15 λεπτά ακόμα μέσω Viber πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M. Μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα και εγώ σας στέλνω λίγο χρώμα.

Έτσι εμφανίζεται λοιπόν λίγο χρώμα, λίγο όμορφο χρώμα στη ζωή μας. Έτσι η Μπιρέλα Πάχου απλόχερα μας το πρόσφερε, έγραψε και τη μουσική και τα λόγια, μας έδωσε και την ερμηνεία και πρόσθεσε χρώμα στη ζωή μας. Εκεί όμως που εμφανίζονται οι φίλοι, που τα έχουν δει όλα, που είναι σαν λιοντάρια μέσα στο κλουβί, που δουλεύουν διαρκώς σαν μηχανάκια, που τα Σάββατα προσπαθούν να ξεδώσουν σε μπαράκια, αλλά πλέον είναι δύσκολο και έχουν και τη δικαιολογία. Κουράζονται. Μήπως φταίει η ηλικία.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου, που θα

αφήσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία που την

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που κοιμάω.

Ένα τραγούδι για τον πατέρα, ένα τραγούδι για τον πατέρα που πολλές φορές θα ήθελες να το έχεις πει εσύ, θα ήθελες να το είχες ακούσει, θα ήθελες να σε αποκαλεί έτσι ή θα ήθελες να σε αποκαλεί απλά και μόνο πατέρα ή έστω μπαμπά, το τόσο σημαντικό αυτό, αυτή η λέξη τόσο σημαντική. Φίβος Δελιβοριάς και η στίχη και η μουσική και η ερμηνεία, Φώτης ο τίτλος του τραγουδιού και σε παρένθεση ένα τραγούδι για τον πατέρα μου που πολλές φορές, όπως το είπα πριν, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να το νιώθεις και σαν Φώτη και σαν πατέρα. Να στείλω ίσως τις τελευταίες μας καλημέρες για απόψε. Καλημέρα στο Νέο Κόσμο, καλημέρα στα Πετράλωνα, πολλούς χαιρετισμούς στη Νέα Σμύρνη, στα Εξάρχεια και στη Μυτιλίνη. Να στείλω την καλημέρα μου μέσα από την καρδιά μου και ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Θοδωρής Νικολάου. Έχει γράψει τη μουσική Ελένη Καραίνδρου. Ο Παρασκευάς Καρασούλος έγραψε τα λόγια από το άλμπουμ της ομορφιάς, το Αγριοφιλί, Φώτα Μεγάλα.

Ποιος θα με θυμάται όταν θα με πυρετώ?

όταν θα έχω κουραστεί. Αυτά ξεφτισμένα τα μεγάλα λόγια, ποιος θα με γνωρίσει όταν θα έχω σκεπαστεί απ' τις

Φωτισιώτας ερμηνεύοντας Θανάση Παπακοσταντίνου και μουσική και λόγια, ποιος θα με θυμάται, πολύ μεγάλο ερώτημα, αλλά από την άλλη, έστω και ένας, αυτό κέρδος θα είναι. Θα σας αφήσουμε απόψε με τον ξάγρυπνο φύλακα, έναν εξαιρετικό ερμηνευτή, Απόστολος Μόσιος. Η στίχη είναι του Βαγγέλη Κοντοπόδη, ο Απόστολος έχει γράψει και τη μουσική, κυκλοφόρησε το 2022 στο δίσκο Θυμωμένα Όνειρα, ήταν τότε μια εξαιρετική παραγωγή του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξάγρυπνος φύλακας λοιπόν, Απόστολος Μόσιος για το τελευταίο γεια μας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Ηλία Διαμάντη που ήταν απόψε μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου, να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινή συντροφιά, την απόψινή παρέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Μαζί τη νύχτα, αύριο πάλι λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon.